minutes later.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
8: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού
10: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγρό πιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλό τριήμερο. Καλό weekend.
1: Έκσταση.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Έκσταση.
0: Το καλύτερότερο.
1: Στανώ.
0: Ευτυχία κυρίου και έλεος. Ό,τι και αν συμβαίνει. Ό,τι και αν μας συμβαίνει. Είμαστε δυνατοί, είμαστε χαρούμενοι. Ακόμη και το κακό θα το νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí, así.
0: Παρασκευή, Παρασκευή 3 του Ιούλη.
1: Así, me gusta a mí.
0: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου. Του Αγίου Ιακίνθου Μάρτυρος. Βοήθειά μας να είμαστε καλά, χρόνια πολλά. Παπά, καλημέρα, ευλογίες.

Οι άκυνθος, ως λίθος οι άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, ο παπαβάγιο αστράπτης της πέραση τες των χαρίτων αυγές, παμάκαρ Ιάκυνθε. Ιάκυνθε. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Όλα βαίνουν καλώς, παιδιά, μην ανησυχείτε. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Και από την πολύ πολύ δύση. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Στον Ειρηνικό. Στον Ειρηνικό δόθε του 180. Και βέβαια Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική, καλό ξημέρωμα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ στην Άπο Ανατολή. Στον Ειρηνικό πέραν του 180. Ιαπωνία, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία.

0: Καληνύχτα, 11 και 4 λεπτά το βράδυ. Καληνύχτα στον Ειρηνικό. Καπταγιάννη, στέντι 281 μοίρες. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Καφεδάκια.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας. Ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Παιδιά, είναι Παρασκευή, μην ξεχάσετε σήμερα. Οπωσδήποτε καφέ. Καφέ όχι από τα μάρκετ, από την πηγή. Φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο μυρωδάτο. Και η πηγή είναι το καφεκοπτίο μας. Ελληνικός βολιώτικος καφές Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Καφέ μόνο από το Μακροσάβα. Ανοίγει τις αρτηρίες. Μοσχοβολάει.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Κατάρες, μπαίνοντας γέροντας από το Βόλο μέσω της οδού Λαρίσης. Λαρίση 174, μια στάση για καφεδάκια, σάντουιτς, τα καλύτερα, τα αγνότερα, με ζεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Είμαστε ένα καφενείο περιοπής. Δημητράκη, καλημέρα. Μανώλη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Εσύ είσαι πολύ ελεβασμένο. Τι πεις κάτω στην Αθήνα, στο ζωγράφο, τίποτα?
1: Γιώργο, θα κατεβώ Σαββατοκύριακο.
0: Α, έχουν φύγει τα παιδιά, πήγαν Μύκονο.
1: Πήγαν ή θα πάνε, γιατί πληροφορίες έχω ότι θα φύγουν την Κυριακή.
0: Μόνο ο Τιντής θα περάσει από τη φοιτητική εταιρεία εδώ πέρα, κάνει 20 με στο μοκαλέξι. Για πες.
1: Και φτεδάκια έχουμε σήμερα, Γιώργο.
0: Ναι, με πουρέ και τέτοια είμαι. Ό,τι θέλει ο καθένας, ε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πατατούλες, Γιώργο. Σκέτα και φτεδάκια.
1: Ναι,
0: ναι, μου λες, χειροβοβίδες, τι είναι τα...
1: Χειροβοβίδες, μεγάλες.
0: Πω, Παναγία, ωραία πράγματα, μπράβο. Τι άλλα, πού θα πας Σαββατοκυριακό, τρίμερο?
1: Σου είπα, θα κατέβω Αθήνα, Πειραιά κάτω.
0: Πού θα πας, του Τσελέπη, βοηθήσεις?
1: Ναι.
0: Το καφενείο του Τσελέπη θα πας?
1: Ακριβώς.
0: Τι θα βοηθήσεις Σαββατοκύριακο εκεί?
1: Ναι.
0: Τι, την αργοναυπία.
1: Θα κάνω guest εμφάνιση, ναι.
0: Κοίτα, στα κριτικά μπροστά, στα κριτικά.
1: Κρύβε λόγια.
0: Στα σαμιώτικα, άντε να είμαστε καλά, βοήθειά μας.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρετισμούς στο Παϊρίους. Παϊρίους, χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημητράκη. Εμείς θα πάμε για Ήπειρο μεριά. Καλημέρα, Πρέβεζα!

0: Γιώργο Τόρη, καλημέρα, πώς είσαι? Καλό τριήμερο, Γιώργα, ρε!
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Φούρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 13 λεπτά. Ο πληθωρισμός κατάπιε τις αυξήσεις των συντάξεων. Οι ονομαστικές αυξήσεις εξενεμίστηκαν στην πράξη. Η κυβέρνηση στον απολογισμό της επταετίας πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση των συντάξεων, όμως η σκληρή πραγματικότητα είναι πως η μέση σύνταξη γύρατος παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή σε πραγματικούς όρους κατά την περίοδο 19-25. Αναζητούν το δρομολόγιο των δραστών. Εξετάζεται η εμπλοκή και τέταρτου ατόμου στην δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα. Το πανόραμα του Μουντιάλ, τα 6 γνωστά ζευγάρια και οι 13 ομάδες των 16, όλα τα highlights και το πρόγραμμα. Τρομερές στιγμές στο φινάλε του Πορτογαλία-Κροατία. Νίκος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς νίκη του Πασόκ. Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Νέο σκηνικό, νέες προκλήσεις. Ταγκό για δύο, με το ρυθμό να δίνουν οι αναποφάσιστοι. Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητα ζητά το 60%. Αν κάποιος αναζητά εύπορους νέους στην Ευρώπη, δεν θα ψάξει στην Ελλάδα. Η δύσκολη πραγματικότητα για τις ηλικίες 16 μέχρι 34. Νέοι χωρίς δουλειά, χωρίς σπουδές. Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τραγωδία στη Μεσσηνία. Πώς πνίγηκε το 6χρονο αγοράκι στην πισίνα. Φάρος σταθερότητας μαζί με την αβεβαιότητα για τον κόσμο. Ψηφιακό πελατολόγιο. Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, κέτερινγκ και δεξιώσεις. Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο. Επικουρικές συντάξεις, ένας γολγοθάς για τους ασφαλισμένους. Ταχύτερη απονομή χωρίς αυξήσεις και κουτσουρεμένες επικουρικές συντάξεις. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. 16 λεπτά μετά τις 9, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χρόνο ντετέ. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Ρε εσείς, τα τσιπουράδικα πηγαίνουμε είτε με τα πόδια, είτε με ταξί, είτε με λεωφορείο. Στα τσιπουράδικα δεν πάμε με δικό μας αυτοκίνητο. Είδα χθες βράδυ, παιδιά, βγήκα αργά να περπατήσω.

τελευταία στιγμή χτύπησε στο σαχόνι. Χτύπησε, εν πάση περιπτώσει, ούτε και που κατάλαβε, σαν να του είχαν κάνει ενέσεις. Σηκώθηκε, τον προσπέρασα, έφυγα. Τώρα ελπίζω να μην πήρε κανένα αυτοκίνητο. Παιδιά, σαν να χόρευε ζεϊμπέκικο, να μην ξέρει πού πατάει, πού πάει και

Τι γίνεται εδώ στη Μαγνησία? Το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, θα έλεγα ότι είπα στίγμα, ναι, εστιάζει κυρίως σε σοβαρά κοινωνικά, αστυνομικά περιστατικά. Είχαμε μια περίπτωση ενός 27χρονου εδώ στο Βόλο που καταδικάστηκε αφού χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους. Μάλιστα μετά την καταδίκη του φέρεται να απείλησε ξανά τη σύντροφό του. Πού να βγάλει κανείς άκρη? Άλλος χτύπησε τη σύντροφό του και της προκάλεσε διάσηση. Άλλο περιστατικό ξυλοδαρμό. Συναγερμός ήμουν εχθές μετά από ατύχημα όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 75χρονος προσέκρουσε σε ένα σταθερό αντικείμενο και ντεραπάρισε μέσα σε ένα στενό δρόμο. Παναγία μου Χριστέ μου, ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε σώος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ντεραπάρισε μέσα στο στενό. Ο Θεός να φυλάει. Παιδιά, το νου σας, λόγω των καλοκαιρινών συνθήκων ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Εδώ σαν Μαγνησία είμαστε στο επίπεδο 3. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σήμερα για την περιοχή του Αλμυρού. Εσερίδη, εσύ είσαι ο επικίνδυνος σήμερα, το νου σας εκεί πέρα, ρε, όχι φωτιές, όχι τσιγάρα. Είδατε τι έγινε πάνω με το τσιγάρο χθες? Όχι τσιγάρα από τα παράθυρα, ρε γκαΐλια! Ρε γκαΐλια, δεν πετάμε τσιγάρα από το παράθυρο! Ανεμοστρό!

0: Γιώργα ρε, εσύ συμφωνείς με τη μουσική επιμέλεια? Φιλικής εταιρείας Γιώργα ρε, εσύ συμφωνείς? Γιώργο Μπακαλέξη, εσένα λέω. Μπακαλέξη, συμφωνείς? Δεν ξέρω, δεν ανταποκρίνει τον Μπακαλέξη σε μένα. Εσύ Παύλο, καλημέρα, τι κάνεις? Ρε Κοντογιαννίδη, σε παρακαλώ, φωνάς τον Μπακαλέξη και με γράφει κανονικά. Ναι, σε παίρνω για μέσον. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα. Έχουμε εξελίξεις στον κλάδο σας. Έχουμε lifting στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Έχουμε πλέον ιδιαίτερες εξουσίες στους διαχειριστές για τα κοινόχρηστα. Συμφωνούμε και παυξάνουμε. Έχουμε και εξπρές επίλυση διαφορών ιδιοκτητών. Κυρίες και κύριοι, κοσμογονία στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν πλέον οι πολυκατοικίες. Ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς θα αλλάξει ένα καθεστώς το οποίο έχουν γίνει μόνο μπαλώματα από το 1929. Ναι, ναι. Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ριζική αναμόρφωση του δικαίου που ορίζει την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η ριζική αναμόρφωση του θεσμού της οριζόντιας, κάθετης ιδιοκτησίας, η διαχείριση και αξιοποίηση των ρυθμίσεων. Ακούστε, η νέα νομοθεσία αναμένεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις των σχέσεων συνιδιοκτησίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την συγκατοίκηση των ελληνικών οικογενειών στις πολυκατοικίες με διατάξεις και μέτρα. 97 χρόνια εφαρμογής μετά τον νόμο 3741 του 1929, με τον οποίο αναγνωρίζεται η διηρημένη κατορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος, πολυκατοικίες δηλαδή κτλ. Θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών. Αυτή η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και αποτελείται από 13 μέλη. Προεδρεύουσα είναι η αρεοπαγή της, η κυρία Εμμανουηλίδου. 4 μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπρόσωποι από κοινωνικούς φορείς, καθώς και από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τώρα, με το νέο νόμο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το νέο νόμο, θα μπορεί να αλλάζει πιο εύκολα ο κανονισμός των πολυκατοικιών που σήμερα είναι απειρχιωμένος. Θα λύνονται πιο εύκολα οι διαφορές μεταξύ των ιδιωτήτων αποσυμφορώντας τα δικαστήρια. Θα ρυθμίζονται δηλαδή ζητήματα που προκύπτουν, παράδειγμα, από τη μίσθωση Airbnb. Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για την σύσταση οριζόντιου και κάθετης ιδιοκτησίας, ώστε τα διαμερίσματα αγορασμένα με προσύμφωνο να εμφανιστούν στο κτηματολόγιο για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν. Έχουμε και εκεί διευκόλυνση δηλαδή στις αγοραπολισίες. Αξιοποίηση του δικαιώματος αδιάθετων ποσοστών με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών. Θα μπορεί να γίνεται πιο εύκολα ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας η κατάτμιση ή η συνένωση μεγάλων διαμερισμάτων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν περισσότερες εξουσίες για την επιτάχυνση της σύσπραξης των κοινόχρηστων. Αλλά να υπάρχει εκατέρωθεν εμπιστοσύνη. Θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής, ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στα Πετράλωνα. Στα Πετράλωνα, όπως εδώ, σε μια κεντρική πολυκατοικία, γύρω-γύρω τα περβάζια έτοιμα να φύγουν. Θα περάσει κανένας περαστικός από κάτω, θα πέσει κανένα κομμάτι τσιμέντο, θα το σκοτώσουμε
και ποιος θα πάει φυλακή. Και αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Εδώ, στο κέντρο της πόλης. Ποια Πετράλωνα! Ποια Πετράλωνα! Αλλάζουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στις πολυκατοικίες. Μακάρι! Μακάρι και να αποφασίζουν για να επιλύουν τα προβλήματα οι διαχειριστές. Οι διαχειριστές και να βρεθεί τρόπος να πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Διαχείριση χωρίς πληρωμή κοινόχρηστα δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες.

Το συνεχίζουμε έτσι. Πάμε από άλλα μονοπάτια σήμερα. Πάμε από Καλτερίμια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Παιδιά, μπορεί ο Ιούλιος να έκανε θερμό ποδαρικό. Ωστόσο, θα έχουμε αλλαγή του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Θα έχουμε αλλαγή που θα φέρει δροσιά, αλλά και μπόρες με μπουφόρ. Η αστάθεια του καιρού που έχει ήδη ξεκινήσει θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί το επόμενο τριήμερο, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα καταγραφούν τοπικές βροχές, μπόρες, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι και σήμερα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 37 βαθμούς. Όμως αύριο αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα υπηρετικά τμήματα, έβια, σποράδες. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο. Από αύριο θα ενισχυθούν οι άνεμοι για να φτάσουν την Κυριακή μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

ας ελπίσουμε όπου ρίξει βροχή να είναι τόσο όσο, για να μην γίνουν ζημιές. Αυτήν την ώρα έχουμε 28 βαθμούς στο Βόλο με 54% υγρασία, έχουμε 28 στη Σκιάθο, 28 στη Σκόπελο όπως και στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα.

εξήλθε του Παγαστικού το Superstar 2 καθοδόν προς τα νησιά μας. Μπαίνει αυτή την ώρα στο Παγαστικό το Eagle Jet 2 ερχόμενο από τα νησιά, το καταμαράν, με 26,7 κόμβους. Όλα τα πλοία του Ταρζάν γεμάτα κόσμο έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο για τη Σιάθο. Στο κέντρο του Παγαστικού έρχεται ο Ζέφυρος από γλώσσα Σκόπες, από γλώσσα Σκιάθο, Πλατανιά, Βόλο. Από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει το Speed Runner Jet με 33 κόμβους αυτή την ώρα και είναι ανοιχτά από το... από τον Αγιάννη, από το Καμάρι.

κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη το Speed Runner Jet με γεμάτο κόσμο, πληρότητα. Όλα βαίνουν καλώς, όλα εκτελούνται κανονικά. Μην στεναχωριέστε καθόλου, παιδιά, ο Καπτακυριάκος είναι στη γέφυρα. Ο Καπτακυριάκος, ο Μητσοτάκης είναι στη γέφυρα. Δείξε εμπιστοσύνη.

Σας έλεγα προηγουμένως το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας, ότι προκαλεί, λέει, έντονη ανησυχία η περίπτωση ενός 27χρονου εδώ στο Βόλο, που καταδικάστηκε αφού χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί τους. Μάλιστα μετά την καταδίκη φέρεται να απείλησε ξανά την σύντροφό του. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πει κανείς. Για μια ακόμη φορά το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τα τεράστια κενά στην προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτό το σοκαριστικό συμβάν στο Βόλο, όπου ένας 27χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του 4χρονου παιδιού τους και στη συνέχεια, πτώητος από την καταδίκη του, συνέχισε τις απειλές, φέρνει στην επιφάνεια μια πικρή αλήθεια. Οι νόμοι στα χαρτιά αυστηροποιούνται, αλλά στην πράξη τα θύματα παραμένουν απροστάτευτα την επόμενη μέρα, το επόμενο λεπτό. Και ποιο είναι το παράδοξο της δικαιοσύνης? Τι αξία, κύριοι δικαστές, έχει μια δικαστική ποινή όταν ο θήτης βγαίνει από την αίθουσα και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τρομοκρατήσει ξανά το θύμα? Πείτε μου εσείς την αξία της απόφασής σας. Θα μου πείτε τώρα ότι εδώ υπάρχει η ευθύνη του κράτους. Το να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους, εντάξει, είναι το πρώτο βήμα. Ωστόσο το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι να τους εγγυηθούμε ότι όταν μιλήσουν δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες με την χειρότερη εκδοχή του βασανιστή τους. Και υπάρχει βέβαια και το αόρατο θύμα. Ποιο είναι το θύμα? Ένα 4χρονο παιδάκι αναγκάζεται να μεγαλώνει μέσα στον τρόμο. Για αυτά τα παιδιά η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει άμεσα δομές ψυχολογικής, κοινωνικής στήριξης, αντί να παρακολουθεί σαν απλός καταγραφέας. Αν λοιπόν οι αρχές δεν εξασφαλίσουν την συνεχή επιτήρηση των καταδικασμένων δραστών, αν οι αρχές δεν εξασφαλίσουν την απόλυτη ασφάλεια των θυμάτων, οι δικαστικές αποφάσεις σας, κύριοι δικαστές, οι αποφάσεις δικές σας θα παραμένουν απλά άδεια πουκάμισα. Είτε αποφασίζετε είτε όχι, το όμοιον θα έλεγε η γιαγιά μου. Απίθανα πράγματα στην Ελλάδα του 2020.

Απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίες, τον κύριο Θανάση Κουλούρη. Απευθύνομαι επίσης στον διοικητή του ΑΤΑ Βόλου και ταυτόχρονα διοικητή της ομάδας Δίας. Μου είπαν ότι χθες το βράδυ στην οδό Ερμού, κοντά στο τεχνικό επιμελητήριο, εκεί το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουν ανοίξει 1, 2, 3, 4, 5 καταστήματα εστίασης και η πιτσαρία 6, συν το τσιμπουράδικο 7. Άρα λοιπόν, σύνολο, σε αυτά τα 100 μέτρα, στην δυτική πλευρά της Ερμού, που πραγματικά έχει δοθεί ζωντάνια, λειτουργούν 7 καταστήματα εστίασης. Μου είπαν χθες το βράδυ όμως ότι εκεί, χωρίς να έχουν σχέση τα καταστήματα εστίασης, προς το τέλος της Ερμού και λίγο πριν το ΤΕΕ, μια ομάδα νεαρών 12, 13, 14 ετών, μια ομάδα προπυλάκησε έναν πολύ πιτσιρικά, ένα δεκάχρονο που προφανώς νωρίς ήταν, πήγαινε σπίτι του, τον πλάκωνε σφαλιάρες, ο ένας τον χαστούκιζε, ο άλλος τον κλωτσούσε. Κύριε αστυνομικέ διευθυντά, επειδή κι άλλες είδα τέτοιες αψιμαχίες στο τελευταίο διάστημα και σε άλλες περιπτώσεις, μη τυχόν και ξεφύγει το πράγμα. Δεν θέλουμε στο Βόλο να γίνουμε Αθήνα με συμμορίες ανηλίκων. Και μάλιστα μου είπαν ότι σε διαμαρτυρία μιας ηλικιωμένης κυρίας, μη το χτυπάτε το παιδί, άρχισαν να τη βρίζουν. Άκουσε η γυναικούλα τα σχολιανά της. Μια άλλη κυρία που ήταν πιο θαραλέα, τους λέει τσακιστείτε και φύγετε, γιατί θα σας πατήσω κάτω, θα σας λιώσω. Άρχισαν να τη βρίζουν κι αυτήν. Οι άντριδες σε παρακείμενη καφετέρια, σε ένα καφέ, οι άντριδες κοιτούσαν άπραγοι, χωρίς να διαμαρτύρεται κανένας, απέναντι στην πιτσιρικαρία. Άντρες του γλυκού νερού, του ποτού. Προφανώς πόσα τα είχαν πιει και δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Κυρία αστυνομική διευθυντά, κύριε διοικητή της Δίας, κύριε Μπαλατσούκα, αυτό το χθεσινό περιστατικό στην οδό Ερμού δεν μου άρεσε καθόλου. Κοντά στο ΤΕ ξεπερνάει κάθε όριο και κρούει αυτό το περιστατικό, κύριε Κουλούρη, κύριε Μπαλατσούκα, κρούει τον κόδυνα του κινδύνου για την ασφάλεια στους δρόμους του Βόλου. Βάζω στο παιχνίδι, στέλνω το μήνυμα και στην Δημοτική Αστυνομία. Αυτό το χθεσινό επεισόδιο στο κέντρο του Βόλου δεν είναι απλά ένα ακόμα κρούσμα, προσέξτε, νεανικής παραβατικότητας. Είναι μια ομή επίδειξη θράσους και ασυδοσίας. Μιμούνται τα ρεπορτάζ της Αθήνας. Είναι επίδειξη θράσους και ασυδοσίας από οργανωμένες πλέον ομάδες ανηλίκων. Προσέξτε εδώ στο Βόλο, πάρτε αποφάσεις σήμερα. Όταν ανυποψίαστοι πολίτες δέχονται επιθέσεις και όταν όσοι τολμούν να νουθετήσουν ή να προστατεύσουν παιδιά καταδιώκονται, βρίζονται και απειλούνται μέχρι την πόρτα του σπιτιού τους, γιατί έμαθα οι πιτσιρικάδες αυτοί πήραν μέχρι το κατόπι του σπιτιού τους τις δυο γυναίκες. Τότε η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η κατάσταση, κύριε Κουλούρη, κύριε Μπαλατσούκα, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Δεν μιλάμε πια για παιδικούς καυγάδες, μιλάμε για πρακτικές συμμορίες. Αυτές οι πρακτικές είναι συμμορίες. Το γεγονός ότι οι νεαροί δράστες δεν διστάζουν να στοχοποιήσουν ενήλικες και να τους ακολουθήσουν με απειλές,
δείχνει ότι δεν φοβούνται απολύτως τίποτα και κανέναν. Το μήνυμα προς την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, κύριε Κουλούρη, είναι σαφέστατο. Οι πολίτες του Βόλου δεν μπορούν να ζουν με το φόβο όπως στην Αθήνα, ούτε να κλειδώνονται στα σπίτια τους επειδή κάποιες αγέλες, κάποια τσογλάνια αποφάσισαν να κάνουν κουμάντο στο κέντρο της πόλης. Η ανάγκη λοιπόν για άμεση, εμφανή και μόνιμη αστυνόμευση στα γνωστά πλέον, σας είπαμε, σημεία συγκέντρωσης αυτών των ομάδων, κύριε Κουλούρη, κύριε Μπαλατζούκα, είναι επιτακτική. Δεν γουστάρουμε άλλες θεωρίες από κανέναν, μόνο πράξεις. Οι συστάσεις και οι απλές καταγραφές τελείωσαν. Απαιτούνται συνεχείς περιπολίες, άμεσες προσαγωγές, αυστηρή απόδοση ευθυνών, όχι μόνο στους ανήλικους, αλλά και στους γονείς τους. Αυτά τα καθάρματα για την παραμέληση της εποπτείας τους. Σε αυτούς τους μαλάκες τους γονείς, αυτούς τους βλαμμένους γονείς. Η κοινωνία του Βόλου απαιτεί το αυτονόητο, να περπατάει με ασφάλεια στους δρόμους της πόλης. Η μπάλα βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στο γήπεδο της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, η οποία οφείλει να απαντήσει άμεσα με πράξεις, κύριε Κουλούρη, κύριε Μπαλατσούκα, και να αποκαταστήσετε το αίσθημα ασφάλειας πριν το επόμενο περιστατικό έχει πολύ χειρότερη κατάληξη. Προσέξτε, το βλέπω να έρχεται, το βλέπω. Ακούστε τι σας λέω και πάρτε σήμερα αποφάσεις, τώρα. Τώρα συγκαλέστε, κύριε Κουλούρη, σύσκεψη στο γραφείο σας. Αυτά που σας λέω είναι γεγονότα, χθεσινοβραδινά.

ξαναπλύζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε να κάνουμε ένα tour αυτό το πρωινό. Να πάμε μέχρι τον νότιο πήλιο.

0: του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού Πηλίου, κύριε Ραματά, πώς είστε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλώς τον πείτε μου, τι αγωγός είναι αυτός, δώστε μας λεπτομέρειες.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τις σημερινές αρχιερισίες για το Δημοτικό Συμβούλιο, για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και, και τις νέες Δημοτικές Επιτροπές, οι οποίες θα είναι για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Αυτές θα πραγματοποιηθούν στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Αργαλαστή.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: μισό λεπτάκι, λέτε. Άρα ψηφίζεται και η θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι το...
1: Σωστά, ναι.
0: Δηλαδή ψηφίζεται το... θα ξαναψηφιστείτε εσείς πάλι σήμερα, σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίστε.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι στην διακριτική ευχαίρεια του Δημάρχου, ποιον θα προτείνει.
0: Α, δεν ξέρετε, δεν σας έχει ενημερώσει ποιον θα προτείνει για Πρόεδρο τη δεύτερη θητεία?
1: Όχι.
0: Να κάνω μια πρόληψη, να κάνω ένα outlook.
1: Να κάνετε, πολύ ευχαριστώ.
0: Λόγω έτσι, θα επικαλυστώ έτσι μια μικρή εμπειρία. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να προταθεί κάποιος άλλος. Πάμε και δεύτερη θητεία, Δημήτρης Ραματάς, συνεχίστε.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσο αφορά τον υποθαλάσσιο για τον οποίο μιλήσατε πριν λίγο, είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε διεκδικήσει ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή την οποία είχαμε εκλεγεί. Και αφορά τη σύνδεση του υπηρετικού Τρίκερη με το νησί Τρίκερη, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υδροδότησης. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα δώσει άλλη πνοή στο νησί. Θα σταματήσει όλο αυτό το σύστημα μεταφοράς νερού με τις υδροφόρες και παράλληλα θα κάνει τους κατοίκους να νιώσουν πιο ασφαλείς όσοι μένουν εκεί στην περιοχή.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Οι υδροφόρες συνεχίζουν, κύριε Ραματά, να πηγαίνουν και σήμερα που μιλάμε?
1: Βέβαια.
0: Από το Βόλο?
1: Από το Βόλο, βεβαίως.
0: Τότε που έπαιρνε ο Φουρτούνας νερό από τον Κοντορίζο, από την Πορταριά, και τον χρέωνε σε χαμηλό τιμολόγιο?

0: Με κάτω από το στενό της Μάγχης.
1: Όχι, όχι, δεν είναι πολύ μεγάλο έργο, αλλά είναι σημαντικό έργο.
0: Αλλά με νερό που θα έρχεται από το Παναγιώτικο, από το Φράγμα, έτσι.
1: Με νερό που θα έρχεται από το Φράγμα, από το Παναγιώτικο, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Από εκεί.
0: Καλή επιλογή κάνατε, καλή ιεράρχηση των πραγμάτων. Έτσι έπρεπε να γίνει. Άλλα θέματα από τον Νότιο Πύργιο, κύριε Ραματά.
1: Άλλα θέματα. Συνεχίζουμε με την σύνδεση Αγίου Γεωργίου, Αγίου Λαβρεντίου. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της διάγκησης των τελευταίων 600 μέτρων.
0: Μπράβο.
1: Παράλληλα είμαστε σε γρήγορση,
0: ναι,
1: και είμαστε σε επάλξεις λόγω του καλοκαιριού, λόγω πολιτικής προστασίας,
0: ναι,
1: προκειμένου να έχουμε έτοιμες όλες τις υποδομές και όλα τα σημεία τα οποία θα χρειαστούν σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός, μια εγρήγορση,
0: ναι,
1: όσον αφορά τα θέματα και τα έργα στο Νότιο Πύλιο.
0: Ναι.
1: Να μαγουσώστε σε παραλίες, όλα, ναι, αυτά τα γνωστά.
0: Δόθηκε μια πνοή εκεί στον Πλατανιά με αυτήν την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σκιάθο Γλώσσα Βόλο. Έχει δοθεί
1: αυτό, έτσι, ναι,
0: μια κινητικότητα υπάρχει, καλό αυτό. Μέχρι που τα φτιάξουμε και τον Κατηγιώργη για να συνδέσουμε με απέναντι.
1: Αυτό είναι το επόμενο.
0: Λοιπόν, θα έλεγα να τα πούμε τη Δευτέρα μετά τις σημερινές αρχιερισίες. Θα κάνει το μεσημέρι, θα ψηφίσετε. Να τα λέγαμε τη Δευτέρα το πρωί, κύριε Ραματά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ευχαρίστω, να είστε καλά, κύριε
0: Ραματά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: στους φίλους μας του Νοτιού Πηλίου, στους ακροατές μας. Καλημέρα στην Αργαλαστή. Καλημέρα στο Λαύκο. Καλημέρα στη Μιλίνα. Καλημέρα στο Τρίγκερι, στην Αγία Κυριακή, στο νησί. Κύριε Νίκο Τρίμη, καλημέρα, κύριε Τρίμη, πώς είστε? Θα δώσω μια γκαζιά και θα έρθω αυτές τις μέρες, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Κατηγιώργη. Καλημέρα στον Προμύρη. Θέλω να πάω ένα Σάββατο πρωί στο Λαύκο, κύριε Ραματά. Σάββατο πρωί στο Λαύκο. Να πάω εκεί στο παραδοσιακό φούρνο του χωριού, εκείνο τον Πέτρινο στο χωριό, εκεί στο Λαύκο. Και δίπλα έχει ένα μπακάλικο, ένα παλιό μπακάλικο. Εκεί στο φούρνο που βγάζει το καρβελάκι, και να πάω δίπλα στο μπακάλικο ένα κομμάτι μεγάλο τυρί κασέρι. Από εκείνο το κασέρι, το κεφάλι το μεγάλο, το τεράστιο, το παλιό, το καλό κασέρι που έσταζε λάδι. Από εκείνο και μια μεγάλη ντομάτα. Και μετά για καφέ κατά από τα πλατάνια στο καφενείο εκεί στο Λαύκο. Του Φορλίδα. Εκεί που όταν πήγαινε για τη Σκιάθο μέσω Κατηγιώργη ή Πλατανιά ο Παπαδιαμάντης και άλλοι διάφοροι περνούσαν από το καφενείο του Φορλίδα. Ναι, αμέ. Καλημέρα και στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, στον Αντώνη του Φορλίδα.

Λέγοντας προηγουμένως για το φούρνο το μπακάλικο στο Λαύκο και για το καφενείο του Φορλίδα και του Παπαδιαμάντη, αμέσως πέσανε τα μηνύματα. Πες μας, λέει, ιστορία, μου γράφουν οι περισσότεροι. Πες, λέει, λεπτομέρειες. Λαύκος, Παπαδιαμάντης. Ψοφάντε για τέτοια, ε.

ξέρω, αυτά είναι τα καλύτερότερα στο ραδιοφωνάκι. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Κύριε Μαμάκη, πώς είστε? Ανεβείτε, ανεβείτε. Ανεβείτε, όλα περίφημα, όλα βαίνουν καλό. Τάκη για Κάκογλου, καλημέρα. Θα πάρουμε τα μπάισκλα. Θα πάμε τσάρκα, Τάκη. Αυτό το καφενείο που σας είπα του Φορλίδα έχει ιστορία καμιά 250 χρόνια. Λειτουργεί από το 1785 το καφενείο αυτό του Φορλίδα. Ένα πέτρινο διόροφο είναι. Στο Λαύκο. Από το 1785. Καμιά 250 χρόνια. Το καφενείο που βρίσκεται στην καρδιά του Λαύκου. Έχουν περάσει από εκεί θρύλοι. Ο Παπαδιαμάντης, ο Βάρναλης, ο Δελμούζος. Μιλάμε τώρα για παράδοση, παράδοση αιώνων. Αντώνη, καλημέρα στο Βέλγιο. Καφενείο Φορλίδα στο Λαύκο, παράδοση αιώνων, 250 χρόνια. Και συνεχίζει την παράδοση, συνεχίζουν οι σημερινοί απόγονοι. Συνεχίζουν και μάλιστα με πολύ μεράκι, από ό,τι μαθαίνω, την οικογενειακή παράδοση που μετράει, από ό,τι μου είπαν, 7 γενιές. 7 γενιές. Στο μέσον εκεί του καφενείου του Φορλίδα κυριαρχεί η ξυλόσομπα. Και γύρω γύρω παλιές ψάθινες καρέκλες, τραπεζάκια με μάρμαρα πηλίου. Από ό,τι λένε, παλιά ήταν κουρίο το διόροφο κτίριο, το πέτρινο διόροφο. Παλιά λένε ήταν κουρίο, ήταν χασάπικο, ήταν ταβέρνα, ήταν καφενείο. Και στον πάνω όροφο λειτουργούσε σαν χάνι. Ο πάνω όροφος ήταν χάνι, ξενοδοχείο. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, στην οροφή και τα μεταλλικά τσιγκέλια από τα οποία κρεμούσαν παλιά τα κρέατα. Να φανταστείτε ότι όσοι έρχονταν με καΐκια από τα νησιά, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόνισο, το καΐκι τους έβγαζε στο Κατηγιώργη και από εκεί συνέχιζαν με τα πόδια. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Δεν υπήρχε πεζό 2008 τότε, που είχε γεμίσει ο Βόλος πεζό 2008. Τρελαθούμε τώρα. SUV. Όχι SUV. Καβάλα πάλι στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε. Ερχόταν λοιπόν με καΐκι από τα νησιά, τυρανιόταν ο κόσμος. Έφτανε στον Κατηγιώργη και από εκεί με τα πόδια στο Λαύκο. Στο Λαύκο διανυκτέρευαν, στο Χάνι. Μετά συνέχιζαν μέχρι τη Μιλίνα. Μέχρι τη Μιλίνα και από εκεί με καΐκι για το Βόλο. 45 κύματα για να έρθουν στο Βόλο. Ένα από τα τελευταία σκάφη που περνούσε και από Μιλίνα, θυμάμαι, ήταν το Μέρι Φάπα. Το είχαμε προλάβει και εμείς, το Μέρι Φάπα. Ένα σιδερένιο, το Μέρι Φάπα. Την ίδια διαδρομή Σκιάθος, Κατηγιώργης, Λαύκο με τα πόδια, Μιλίνα με τα πόδια και από εκεί με καΐκι, την ακολουθούσε και ο Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης, ο κορυφαίος των ελληνικών γραμμάτων, κάθε φορά που ταξίδευε από τη Σκιάθο.
προφανώς από ό,τι λέγανε οι φορλίδες εκεί που πηγαίνει από στόμα σε στόμα, στη γωνιά, στη γωνία του καφενείου στο βάθος καθόταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σε ηλικία 13-14 ετών και τον φώναζαν καλογεροπέδι, έτσι τον έλεγαν, καλογεροπέδι. Όταν ερχόμενος από τη Σκιάθο έβγαινε στον Πλαντανιά ο Παπαδιαμάντης, δεν πήγαινε κατηγορή στον Πλαντανιά. Φαίνεται ότι ο Μπούρας εποχής τον έβγαζε στον Πλαντανιά, διανυκτέρευε στο Χάνι, στον πάνω όροφο του καφενέ, από εκεί με τα πόδια μέχρι τη Μιλίνα, όπου τους τον παρλάμβανε το καΐκι για το Βόλο. Μέχρι το 60 η σύνδεση με το Βόλο γινόταν μέσω θαλάσση. Εκεί εκτός από τον Παπαδιαμάντη σύγναζαν και άλλες προσωπικότητες στο καφενείο του Φορλίδα. Σύγναζε ο Βάρναλης. Ο Βάρναλης ήταν γυμνασιάρχης στην Αγαλαστή. Δημήτρη Ραματά, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Βάρναλης, γυμνασιάρχης στην Αγαλαστή. Αλλά και ο Δελμούζος. Ο Δελμούζος που ήταν διευθυντής στο παρθεναγωγείο του Βόλου. Βάρναλης, γυμνασιάρχης στην Αργαλαστή, Δελμούζος, διευθυντής στο παρθεναγωγείο. Αυτές οι περιοχές, ρε παιδιά, παλιότερα, μέχρι τα τελευταία χρόνια, ο Λάφκος, το Προμήρι, έσφυζαν από ζωή. Διέθεταν κάθε είδους καταστήματα, εστιατόρια, εμπορικά. Είχε χοροδιδασκαλείο, μέχρι νόμιμες χαρτοπαικτικές λέσχες λειτουργούσαν εκεί. 3.000 κόσμο είχε ο Λάφκος. Η πλατεία γέμιζε από νέους. Στο δημοτικό σχολείο του Λάφκου είχε περισσότερα από 180 παιδιά, λέει ο Μανώλης ο Φορλίδας.

Πάμε λοιπόν ένα πρωί Σαββάτο, πάμε έτσι. Θα πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας και να στοχαστούμε εκεί, να βάλουμε στο μυαλό μας τέτοιες ιδέες. Σε ποιο τραπέζι καθόταν ο Παπαδιαμάντης, πού καθόταν ο Βάρναλης, πού ο Δελμούζος. Να πάμε και μια βόλτα με το αυτοκίνητο, από πού ανέβαινε με τα πόδια, από τη Μυλίνα μέχρι το Λάφκο, Παναγία μου. Τη Μυλίνα μέχρι το Λάφκο. Και από το Λάφκο μέχρι το... και από το... από τον Πλατανιά μέχρι το Λάφκο και από το Λάφκο μέχρι τη Μυλίνα με τα πόδια. Τότε ο κόσμος τυρανιότανε. Δεν κυνηγούσε τα SUV και δεν έδεχνε τα παιδιά από το σπίτι και να συστήνουν συμμορίες στους δρόμους. Σογλανά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

έτσι που λες, Θοδωράκι Τζούμα, καλημέρα στη Σκιάδο. Έτσι με τον κόσμο καλόγερο. Όταν αποφάσιζε να έρθει στο Βόλο ή μέσω Βόλου να πάει, ξέρω εγώ, προς τα πάνω, Άγιο Όρος ή... με τα πόδια από τον Πλατανιά στο Λάφκο, από το Λάφκο στη Μιλίνα με τα πόδια, με καίκι στο Βόλο. Θοδωράκι Τζούμα, τον Παπαδιαμάντη που τον έχετε εκμεταλλευτεί μέχρι τα μπούνια. Που βγάζετε χρήμα, που βγάζετε χρήμα σήμερα στο όνομα του Παπαδιαμάντη. Έπρεπε να στρώσετε με χρυσάφι το διάβα του. Αυτά έπρεπε να τα έχετε χαρτογραφήσει αστοιχείωτη εκεί στη Σιάθο. Μόνο εκεί το σπίτι, κακήν κακός το έχετε σαν μουσείο δήθεν υποτίθεται. Και ένα άγαλμα εκεί στο μπούρτζι και πάνε και πάει και τον παλιάμπελο. Χαρτογραφημένοι θα έπρεπε να ήταν η δραστηριότητα από Παπαδιαμάντη όλα αυτά τα 60 χρόνια που έζησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τζούμα, Θοδωράκι, αυτή είναι η αλήθεια. Και να σου πω και κάτι, Θοδωράκι, από ό,τι έλεγε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, ξέρεις τι έλεγε για την αλήθεια. Τζούμα, η αλήθεια, φωνάς και τον άλλον να ακούει με τα κίτρινα γυαλιά που το παίζει αντιδήμαρχος. Εκείνος ο άσχετος με τον τουρισμό που το παίζει αντιδήμαρχος τουρισμού, φώναξε όταν ακούει και αυτός. Σεμινάριο. Τζούμα, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, η αλήθεια είναι πάντοτε παράλογος. Και δια τούτο δεν την λέγουσι ποτέ οι φρόνιμοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά την ομολογούσιν οι μεθυσμένοι, οι τρελοί, οι άρρωστοι και τα μικρά παιδεία. Το ξαναλέω, Τζούμα, μήπως και πιάσεις καμιά λέξη. Τζούμα, η αλήθεια, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, είναι πάντοτε παράλογος και δια τούτο δεν την λέγουσι ποτέ οι φρόνιμοι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά την ομολογούσιν οι μεθυσμένοι, οι τρελοί, οι άρρωστοι και τα μικρά παιδεία. Σήμερα σου τη λέω, Τζούμα, παρόλο που δεν είμαι ούτε μεθυσμένος, ούτε άρρωστος, ούτε μικρό παιδί. Είμαι το τέταρτο. Τρολοκομείο. Κατά τον Μάνο Χατζηδάκην. Και Τζούμα, σας πειράζει αλήθεια,

Θοδωράκη Τζούμα, μου το παίρνεις πολιτικός. Εκεί που θα πας σήμερα στο Σιάθος Παλά, σήμερα αύριο, σε έχουν πάρει χαμπάρι τι είδους δήμαρχος είσαι. Τζούμα, Τζούμα, η αργία. Δεν μου λες Άρη Δερβαίνη, στο ξενοδοχείο θα έρθει ο Θοδωράκης σήμερα. Είναι καλυσμένος και ο Θοδωράκης, η Τζούμας, μαζί με τον Αλέκο τον Ευσταθίου, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Τζούμα, η αργία εγέννησε την παινία. Τζούμα, η παινία έτεκεν την πείναν. Τζούμα, η πείνα παρήγαγε την όρεξη. Τζούμα, η όρεξη σε γέννησε την αυθαιρεσία. Τζούμα, η αυθαιρεσία γέννησε την ληστεία. Τζούμα, η ληστεία γέννησε την πολιτική. Ιδού Τζούμα, η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου που θέλει σήμερα να υπηρετείς εσύ. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, το όνομα του οποίου χρησιμοποιείτε, εκμεταλλεύεστε και θησαυρίζετε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Καλημέρα στον Πειραιά. Να είστε καλά, παιδιά. Παρασκευή, ακτή μια ούλη, Παναγία μου, βράζω τόπος. Καλημέρα στην ακτή μια ούλη. Παϊρίους, καλημέρα στη Δευτέρα Σμεραρχίας.

Καλημέρα από εκεί μεριά στην Springfield. Καλημέρα από εδώ μεριά στο Τσελέπι. Καλημέρα στην Οταρά. Καλημέρα από πίσω στα παιδιά, πίσω από το Λουμίδι, πίσω από τον ΝΑΤ. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές στον Πειραιά. Παιδιά, δεν έρχομαι γιατί πρέπει να περάσω από την Αθήνα.

αφού την περασμένη εβδομάδα έπρεπε να περάσουμε από εκεί και χρησιμοποίησαμε τελείως παράδοξο μέσο μεταφοράς. Τι μου λέτε τώρα? Την τελευταία φορά που ήρθα στον Πειραιά ήρθα μέσω Κάζας. Θήβα, ανέβηκα την Κάζα, πέρασα τα Βίλια, έπεσα στη Μάντρα, έπιασα Ασπρόπυργο και πήγα από μέσα μεριά από το Σχιστό για να κατέβω κάτω στο Κερατσίνι να έρθω στον Πειραιά. Μακριά από την Αθήνα, μακριά από το Κηφισό. Η Αθήνα έχει μολυνθεί πλέον. Η Αθήνα έχει γίνει επικίνδυνη. Τελευταία φορά που πήγα στην πλατεία Συντάγματος είχε πυρουνιάσει πλάτη μου. Αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι η πλατεία Συντάγματος είναι κέντρο όχι διερχομένων, παγκόσμιο διερχομένων. Κάθε καρυδιά σκαρίδι. Στην πλατεία Συντάγματος μόνο Έλληνες δεν κυκλοφορούν. Όλα τα πρακτόρια του κόσμου είναι εκεί. Και τώρα με υπουργό το Χρυσοχοίδη, το Βαψωμαλιά, η Ελλάδα επί Μητσοτάκη και επί Χρυσοχοίδη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο, σε ένα ανεξέλεγκτο ξέφραγο αμπέλι. Η Αθήνα ειδικά έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης της τουρκικής μαφίας. Ναι, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Η τουρκική μαφία αλωνίζει στην Αθήνα ανενόχλητη. Διακινούνται μέσω Αθήνας όπλα φαντάσματα προς ολόκληρη την Ευρώπη. Και ο Μιχαλάκης από τη Βέρεια, ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης, το παίζει Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και το έπαιζε ο Μιχαλάκης και εξολοθρευτής στις 17 Νοέμβρη σαν Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε. Ποια 17 Νοέμβρη? Καθυπόδειξη των Αμερικανών. Αποφάσισαν οι Αμερικανοί να την αντιδιαλύσουν και το αποφελήθηκε ο Μιχαλάκης από τη Βέρεια. Ο πράκτορας 007. Και ενώ ο Μιχαλάκης πανηγυρίζει για το υποτιθέμενο ελληνικό FBI, FBI λέει ελληνικό, ίσα ρε Μιχάλη! Ενώ ο Μιχάλης κοκορεύεται, κορδακίζεται για το υποτιθέμενο ελληνικό FBI, οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις μπουκάρουν παράνομα από τα σύνορα, μεταφέροντας εκατοντάδες πιστές απομιμήσεις επώνυμων όπλων. Πάρτι γίνεται με τα Κλό και τα Μπράουνινγκ. Έχουν καταντήσει τη χώρα μας κεντρικό κόμβο του διεθνούς οργανωμένου.

Αν δεν παίρνουν χαμπάρι οι Τούρκοι από απέναντι μια φορά, ο Μιχαλάκης δεν παίρνει 10. Η δράση αυτών των δικτύων που σας λέω, των τουρκικών δικτύων, προκαλούν σοκ. Εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους Έλληνες πολιτικούς. Τον Οκτώβρη που μας πέρασε, σήμερα έχουμε Ιούλιο του 26. Τον Οκτώβριο του 25, μια ομάδα 15 Τούρκων πέρασε ανενόχλητη από τον Εύρο και στις αποσκευές της η ομάδα των 15 Τούρκων είχε 147 πιστόλια και διάφορα εξαρτήματα οπλισμού για να παραδοθούν σε συνδέσμους τους εδώ στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 5 με 6 μεγάλες τουρκικές μαφιόζικες οργανώσεις έχουν στήσει το αρχηγείο τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Με ηγετικά στελέχη Τούρκων να κάνουν πολυτελή βίο σε προκλητικές βίλες από την Κρήτη, την Αττική μέχρι τις Κάνες. Εδώ διεξάγεται Μιχαλάκη Χρυσογοίδη, Μιχαλάκη, εδώ διεξάγεται το άκρος κερδοφόρο λαθρεμπόριο όπλων.

βαλίτσες στο κέντρο της Αθήνας. Σκάφη, σκάφη ανοιχτά από την Αλεξανδρούπολη, ανοιχτά από τη Μυτιλίνη, ανοιχτά από τη Χίο, ανοιχτά από την Κο, μέχρι κάτω στη Σίμη. Γίνεται της κακομοίρας. Και ξέρετε, αυτά τα επικίνδυνα όπλα, αυτά κατασκευάζονται φτηνά σε μια περιοχή της Τουρκίας και μοσχοπουλούνται στην Ευρώπη για χιλιάδες ευρώ. Αυτά φέρουν ίδια νούμερα ή δεν έχουν καθόλου εργοστασιακές ενδείξεις. Είναι τα τέλεια εργαλεία για δολοφονίες. Γιατί? Γιατί είναι αδύνατο να ταυτοποιηθούν. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατεύσει το οτιδήποτε. Ανίκανη να προστατεύσει τα σύνορα. Ανίκανη να προστατεύσει την εσωτερική ασφάλεια. Ανίκανη για τα πάντα, από το Μητσοτάκη μέχρι τον Χρυσοχοίδη. Ζούμε σε ένα πανάθλιο προτεκτοράτο. Ένα πανάθλιο προτεκτοράτο. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτα. Επικρατεί πλήρης διάλυση. Εδώ ο Τσίπρας θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Τι μου λέτε ρε παιδιά? Είμαστε μια διαλυμένη ιστορία. Ο Τσίπρας θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, το αντιλαμβάνεστε? Γι' αυτό σας λέω, αγαπητοί φίλοι στον Πειραιά, πού να, στην Αθήνα, Παναγία. Τελευταία φορά στην πλατεία Συντάγματος σας λέω. Ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις, λίγο να αγριοκοιτάξεις το δρόμο. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.

0: Έχετε οικονομήσει και δεν ξέρετε τι σας γίνεται εκεί στη Σκάθο. Το παίζετε πλουτοκρατία, ε. Ξέρετε τι έλεγε ο μεγάλος κοσμοκαλόγερος. Ξέρετε τι έλεγε ο μεγάλος καθήτης που δεν τον τιμάτε καθόλου, μόνο να κονομάτε στο όνομά του. Εσείς που το παίζετε πλουτοκράτες, έλεγε ότι η πλουτοκρατία ήτο είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχον του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αυτή δηλαδή Θοδωράκη, η πλουτοκρατία. Αυτή η πλουτοκρατία γεννά την αδικία. Αυτή δηλαδή η πλουτοκρατία τρέφει την κακουργία. Αυτή δηλαδή η πλουτοκρατία φθείρει σώματα και ψυχάς. Και τρινογιαλάκηδες, εσείς λοιπόν που έχετε το χρήμα, εσείς αδικείτε, εσείς τρέφετε την κακουργία, αν είσαστε κακούργοι, μισείτε. Φθείρει σώματα και ψυχάς. Τελείωσε για σας σήμερα το σεμινάριο, τη Δευτέρα πάλι. Κίτρινο γυαλάκηδες. Παρακαλώ πρώτα στα οχτάρια, ανοίγουμε τις γραμμές. Καλημέρα στα οχτάρια.
1: Καλημέρα, αδερφέ Γεώργιε. Από τη Μητρόπολη Χαλκίδης τηλεφωνώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ευλογίες.
1: Του κυρίου Τέκνο.
0: Ναι.
1: Και το όνομα αυτού Ατζούριος.
0: Ατζούριος.
1: Ατζούριος, ο αδερφός Ατζούριος είναι ο ονομαζόμενος που λέγατε μέχρι πρότινος. Πώς τον λέγατε, Κουρασανάκια. Είναι ο αδελφός Αντζούριος από εδώ και πέρα.
0: Α, ο Κρασανάκης δεν χειροτονείται στην Καλκίδα.
1: Βεβαίως, τα άνθια του είναι έτοιμα. Μπορεί να έρθει να τα φτιάξει από την Μητρόπολη.
0: Παρενάγει, Ζήκο, παρενάγει, ναι.
1: Είναι ο αδελφός Αντζούριος.
0: Ηλία, ρίχτω στα VHF για τον Αντζούριο. Έπεσε η Καλκίδα, η Μητρόπολη. Έπεσε η Μητρόπολη. Πω, Ατζούριος. Άκου, Ατζούριος. Εσύ φίλε, τόσα ονόματα. Αυτό που το βρήκες. Εσύ φίλε, από τη Χαλκίδα του Ατζούριος, που το βρήκες, ρε αθεόφοβε. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλό το παραμύθαλα. Είναι ο Ταρίφας με το Σκόντα και βάζει το χέρι στο στόμα. Έλα ρε τα μάσα αυτά που κάναμε τώρα τα ναυτάκια να μας πει.
0: Πού το βρήκε το Ατζούριος.
2: Να μας πει. Απ' την Ατζούγια. Απ' το Τσιπουράδικο.
0: Πού είσαι. Πες το ομολόγω ότι είναι ωραίος.
2: Είναι ωραίος.
0: Ατζούριος.
2: Με είμαι το πρωί και με τη φιλούσε και χτες και σήμερα. Καταλαβαίνεις.
0: Ατζούριος.
2: Ατζούριος. Γιωργάκη,
0: τι ωραία που περνάμε.
2: Το καλύτερο.
0: Ποιο?
2: Σου είπα, κόψε αυτές τις αναφωνήσεις και τις νοσταλγίες με τα κινητήρια. Μέχρι το πρωί μια κυρία, η οποία είναι πελάτη.
0: Ανέφερε χθες ο ακροατής για την κάψη είπα δύο κουβέντες. Τι έγινε.
2: Τα τελευταία 3 χρόνια όλα που εκεί μας πασβόλτα κάθε πρωί. Κοίτα, για το Λεβέντη δεν είπες τίποτα όμως, πάει αυτός. Ήταν ωραίος ο Λεβέντης, κοίτα, τουλάχιστον δεν έβαλε.
0: Θεός χωρέστον, αλλά για μένα δεν ήταν ωραίος.
2: Εντάξει, δεν έβαλε το χέρι στο μέλι, νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω τώρα τα άδικα.
0: Άμα μπορούσε και αυτό, γιατί, το δόθηκε ευκαιρία.
2: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό το δοκιμάσανε, πες.
0: Να σου πω, ξέρεις γιατί δεν τον πήγαινα.
2: Να μας ξεγοφιάσει αυτός, ναι.
0: Γιατί μέχρι να μπει στη Βουλή, μας χρησιμοποιούσε όλους, όλη την Ελλάδα.
2: Ορφών.
0: Και μόλις μπήκε στη Βουλή δεν μπορούσε να τον εντοπίσει που είναι.
2: Ορφών. Λοιπόν,
0: απαράδεκτος, ήταν θεός χωρές τώρα.
2: Μπαίνει η κυρία για μπάνιο, είναι πελάτης αλλά δεν τη θυμάμαι και με το που μπαίνει ξέρεις ούτε καλημέρα τίποτα. Καλά ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε, μας μαυρίσατε την ψυχή. Την κοιτάω. Τι έγινε κυρία μου, για ριτσόνα λέτε, για κινητήρα στον Άγιο Βλάσιο λέτε, για κερασιές λέτε, πιάσαν κάτι γέλια. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω από αρχές 2003 στο ΚΤΕΛ. Ασταμάτητα. Ναι. Αυτό που είδα σήμερα το πρωί, ώρα 6 και 5, εάν πριν έλεγες αν υπάρχει κράτος, θα μου αποδείξει αν υπάρχει τροχέα η αστυνομία. Γιατί ακούνε. Εγώ δεν πήρα να κάνω καταγγελία, το πιο εύκολο είναι. Εγώ χρησιμοποιώ το βήμα αυτό, τη συχνότητα του λαού, πιστεύω να ακούνε κάποιοι και αν θέλουν να ψαχτούνε. Γιατί είπα να μην κάνω τίποτα, βασανίστηκα, αλλά αυτό ρε Γιώργο δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, 6 και 5 σταματημένος εγώ, αναλήψως με κασαβέτη στο φανάρι, με ρεύμα προς Άναυρο, προς Νέα Δημητριάδα.
0: Αναλήψως με κασαβέτη, ναι.
2: Λοιπόν, βάλε το ροδοφορηφόρηση εδώ πάνω. Αναλήψως κασαβέτη 6 και 5 μπαρκαρισμένος. Ναι. Μπαρκαρισμένος, σταματημένος. Ένα ήρεμο πρωινό, πίσω είχα δύο γιοταχή. Προφανώς πηγαίναν στις δουλειές οι άνθρωποι. Εκεί είναι στενός ο δρόμος, αναγκαστικά σκέψου λεωφορείο και άλλα δύο αμάξια πίσω. Τριάδα. Λοιπόν, 12 μέτρα το λεωφορείο και από και 8 μέτρα τα δύο αμάξια, ήμασταν γύρω στα 16-17 μέτρα. Mm. Ξαφνικά, ούτε κόρνες κοίτα, ούτε από τον καφρέφτη να βλέπω υποπτή κίνηση. Όταν πήγαινα, και πίστεψέ με κι εγώ στην αναλήψωση, πήγαινα 40 το πρωί μέχρι να φτάσω στην Κασαβέτη. Αεροπορία για να προλάβω κι εγώ, εντάξει. Δεν πήγαινα σιγά. Ακούω ξαφνικά σπενιαρίσματα και τσίτωμα πρώτη. Πρέπει να βάλει καρφωτή Δευτέρα και να φύγε και το βολάν. Τι έκανε ρε Γιώργο, πώς με πέρασε. Σου λέω δεν περνάει ούτε μηχανάκι, εντάξει. Είναι το αμάξι πάνω στο φανάρι, λίγο πριν τη διάβαση, στην αναλήψως, με τα μούτρα προς την Κασαβέτη, εντάξει. Και πίσω είναι δύο αμάξια, πώς πέρασε. Ήτανε στο κενό, αναλήψως με τρικούπι. Γιώργο, τον μπάσταρβο αυτόν θέλει κρέμασμα. Θα σου πω γιατί. Και συγγνώμη που μιλάω έτσι τώρα. Κάνει γέλα αριστερά από την αναλήψως στην τρικούπι και μπαίνει στην αναλήψως στο ρεύμα που έρχεται από τη Νέα Δημητριάδα προς την Καρτάλη. Το πιασές. Και την ώρα που φτάνει Κασαβέτη στο αντίθετο ρεύμα, στο ξαναλέω, έχει περάσει την νησίδα, κάνει δεξιά ξανά στο ρεύμα αναλήψως με κατεύθυνση προς το Μανόλο. Δηλαδή έχουμε επικίνδυνη οδήγηση. Ένα, δύο, σε αντίθετα στον δρόμο. Στο ρεύμα που έρχεται, εντάξει, από την Νέα Δημητριάδα προς την Καρτάλη. Αυτός πήγε αντίθετα. Λοιπόν, τρία, παραβίαση σηματοβότη. Το πιάσες τώρα τι έκανε, το διανοείσαι. Εάν κατέβαινε ένας από την Κασαβέτη για να στρίψει δεξιά αναλήψως για να πάει για Καρτάλη, ένα μηχανάκι το πρωί και την ώρα, ξέρεις τι θα τον έκανε. Πατάω τις σιρήνες. Έχει φύγει, έχει περάσει όλη την αναλήψως μέχρι το Μανόλο και ήταν αυτός πράγμα σε 150. Hyundai 15ετίας, 20ετίας, Accent, φαλασί. Είναι πολύ σπάνιο το χρώμα και το αμάξι. Και με το που περνάει τη γέφυρα εκεί στο Μανόλο πάνω, κάνει δεξιά κάτω από το ποτάμι. Και έχει εγκλωβιστεί γιατί είναι στενά. Τον έχω φτάσει, τσιτώνω κι εγώ το λεωφορείο. Τώρα ή κάπου εκεί μένει ο Τσόγλανος ή κρύφτηκε, άκουσε τη σιρήνα και έφυγε. Αν υπάρχει αστυνομία, πηγαίνει και παίρνει το βιντεολεπτικό υλικό από τις κάμερες. Εκεί είναι το, συγγνώμη τώρα για την κρίζα διαφήμιση, που πουλάει ανσασέρ, στάγκερ. Είναι ένα γυράδικο και είναι και η πέτρα, ο φούρνος. Από εκείνο το ρεύμα. Το διανοείς ρε τι έκανε ο άνθρωπος. Ήταν αναλήψος. Κάνει αριστερά τη μούρη. Χαριλάω τρικούπι. Κάνει δεξιά και μπαίνει ανάποδα στο ρεύμα προς Καρτάλη. Όχι σιγά σιγά, είμαι μηχανάκι. Μαλακίες στη ζωή μας έχουμε κάνει πολλές όλοι. Ουδείς αναμάρτητος πρώτος στο λίπο βαλέτο. Τσιτωμένος πρώτη Δευτέρα κοιτάω δηλαδή από την νησίδα γιατί ψάχνω να βρω το αμάξι του, πάει ο μαλάκας, θα πέσα πάνω μου τώρα. Έρχεται μόνο από μακριά. Τον άκουγα όμως δίπλα, βγάζω το κεφάλι του παράθυρο. Δεν πρόλαβα να βγω αριθμό, τον είχα πλάγια, μισό λεπτό. Λοιπόν, περνάει και κάνει ξανά από στην Κασαβέτη. Δεξιά μπαίνει αναλήψως και φεύγει για ευθεία, για Άναυρο. Είσαι εγώ, είμαι εγώ, είμαστε ζωντανοί, έχεις πάει σόκτη.
0: Κόψε το εισιτήριο στη γυναίκα τώρα που μπήκε μέσα.
2: Έλα.
0: Το εισιτήριο στον επιβάτη κόψε.
2: Ναι, μισό λεπτό. Μπλε θέλετε καλέ. Μπλε. Ναι, είδες που... Έλα, φέρε από τα ψηλά. Να σου πω, είσαι ακόμα στη γραμμή.
0: Καταγεγραμμένα. Ρε, τα άκουσαν όλα, τα άκουσαν.
3: Ναι, εάν ήσουνα με ένα μηχανάκι, κοίτα, πες ότι ερχόσουν από πέρα και εσύ πρωί, άδειος ο δρόμος, οι πιτσιρικάδες τώρα δεν πάνε σιγά, κακώς αλλά δεν πάνε σιγά. Αλλά άλλο αυτό, μπορεί να τον έβλεπες και να σταματούσες ή αυτός κάτι να κάνει. Εάν κατέβαινε από Κασαβέτη και έκανε ένας δεξιά,
0: δυστυχώς είναι πολύ...
3: ξέρεις που θα τον ξαναπήγαινε, δυστυχώς... θα τον σουτάριζε και...
0: Δυστυχώς είναι πολύ τέτοιοι φίλοι, δυστυχώς.
3: Ρε εσύ δεν έχει ξαναγίνει, σου δυστυχώς. Λέω. Με μηχανάκι, ναι, κοίτα, σε μποτιλιάρισμα. Άκου τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο. Ήτανε πρωί, δεν γκορνάρισε, δεν τον ενοχλούσα εγώ, κάποιος άλλος, κοίτα. Δεν ήτανε σε ένα ακραίο μποτιλιάρισμα μία η ώρα που σε εμβρασμό ψυχής, σπασμένα νεύρα να κορνάρει με αλάρμο ότι πάει νοσοκομείο κάτι. Στο χαλαρό, ήταν σταματημένος, κοίτα, κάβλωσε. Σου λέει πως αφήνω από εκεί, είχε δει χθες το βράδυ fast virus, είχε πιει και τα πουτάκια του, ξέρω εγώ, τα τσιγάρα του και ήτανε σε άλλο κόσμο, το διανοείσαι τώρα. Τι να μου πεις μετά εσύ ρε, εδώ πέρα είναι χαζί ρε, πάτε εσείς ρε βρώμα από τις γαμοπόλεις, πάτε όλοι στα χωριά ρε, στα νησιά ρε. Ρε ζήλεψα να πάρω τα εκλογικά μου δικαιώματα και να πάω εκεί στο Φορτούνα, στο Ραματά. Ζήλεψα, οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά, τέρμα, τι θέλει να πάω να ψηφίσω κι εγώ, Μητσικό, 5 ψήφια έχω, μικρός δεν ψήφιζε, είναι 14. Τι θέλει να πάω εκεί, τόσο πολύ τους γουστάρω και δεν τους ξέρω, εγώ το Ραματά δεν το ξέρω. Είσαι ίσα με τον ακούω, λέω, έχω ράματα για τη γούνα σου και στη λαϊκή παροιμία. Ενώ είναι καλό παιδί, να μην νομίζει κανένας ότι τους κάνω διαφήμιση. Δεν το ξέρω καν. Να πάρω τα εκλογικά μου δικαιώματα, να πάω εκεί και σε ένα καλύβι, το καταλαβαίνεις, με πνίγει ο Βόλος και ο Άγιος Στέφανος, πολλής βρώμης και εκεί πολλής με φαίνεται.
0: Ηλία ρίξε, Ηλία ρίξε το ατζούριο στα VHF, καλημέρα. Ηλία ρίχτω, παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
4: Πρώτα να μου επιτρέψεις να σε συγχαρώ για το ωραίο μουσικό χαλί που μας έστρεψες πάλι και σήμερα.
0: Ποιο?
4: Το μουσικό χαλί με τα ωραία δημοτικά και μπάσεις περιπτώσεις ελληνικά τραγούδια όπως κάνεις κάθε μέρα εξάλλου.
0: Να σε καλά.
4: Πάμε παρακάτω. Ναι. Είπες πριν από λίγο ότι μπήκε στο μπαγαζιτικό το μικρό επιβατικό πλοίο Ζέφυρος.
0: Ναι.
4: Που συνδέει τη γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά Βόλο.
0: Ναι.
4: Με την ευκαιρία αυτή θέλω να απευθυνθώ στους γλωσσότες και στους κλιματιανούς και να τους πω εγέρθητοι, δηλαδή ξυπνήστε. Είναι η τελευταία ευκαιρία που μας δίδεται και ελπίδα να αποκτήσουμε τοπική καλή συγκοινωνία. Πρέπει να στηριχτεί ο Ζέφυρος, να βγάλει όλο το έτος και το χειμώνα και ας είναι μικρούλης και παίρνει μόνο επιβάτες του χρόνου, μπορεί να μεγαλώσει και να πάρει και αυτοκίνητα. Αν θέλουν, ας δώσουν λίγη προσοχή σε αυτό που τους είπα. Να στηρίξουν το Ζέφυρο.

0: αυτά, στα πάρκα, στα πλατείες, στα πεζοδρόμια, και να πάνε στην οδό αναλήψεως από τη γέφυρα Ακροπόλ που λέγαμε εμείς οι παλιοί, και λέμε, μέχρι το οξυγόνο, και να ελέγξουν τους κορμούς των δέντρων κάτω χαμηλά στο χώμα, για να δουν τι έγκλημα γίνεται εκεί πέρα. Είναι καταφαγωμένα οι φλούδες των δέντρων από τη Μυσινέζα. Θα βρούνε μπροστά τους ξερά.
1: Τι Μυσινέζα, τι είναι η Μυσινέζα?
0: Ορίστε.
1: Η Μυσινέζα δεν κατάλαβα τι είναι.
0: Μυσινέζα, Γιώργο, είναι το εξάρτημα του χορτοκοπτικού μηχανήματος που περιστρέφεται και κόβει τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Τα χορτοκοπτικά μηχανήματα μπροστά έχουν ένα καρούλι.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν.
0: Και βγαίνει μια Μυσινέζα, η οποία περιστρεφόμενη κόβει τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτοί πάνε τη Μυσινέζα αυτή για χτυπάνε πάνω στον κορμό.
1: Ναι.
0: Ξεφλουδίζουν το δέντρο και το δέντρο μοιραία πεθαίνει ή κάθεται εκεί μαραμένο για κάποια χρόνια.
1: Α, ή στην προσπάθειά τους να κόψουν τα χόρτα, κάνουν ζημιά στα δέντρα, λες.
0: Βεβαίως, θα καταστρέφουν
1: τα δέντρα. Τι δέντρα είναι αυτά?
0: Ό,τι δέντρα φυτεύει ο Δήμος, όπου φυτεύει στα πεζοδρόμια,
1: ναι,
0: και όπου αλλού αυτά. Τα καταστρέφουν οι Μυσινέζες. Να πάρει το γεωπόνο, να πάρει και τον εργολάβο ο αντιδήμαρχος και να πάει να το ελέγξει, να βεβαιωθεί και να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί δεν πρόκειται να δούμε πράσινο. Και άμα τελειώσουν από τη γέφυρα του Ακρόπολη μέχρι το οξυγόνο, να κάνουν ένα λίγο κόπο ακόμα για να πάνε στο πεζοδρόμιο, το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Δημάρχου Γεωργιάδου, από Όχλ μέχρι Γλαβάνη. Δηλαδή το νότιο πεζοδρόμιο του οικοδομικού τετραγώνου του Ιερού Ναού Αναλήψεως.
1: Ναι.
0: Από το κάτω μέρος θα δουν ότι υπάρχουν 7 κενές θέσεις δέντρων. Στις θέσεις αυτές πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δεντρίλια, φυτεμένα, 2 μέτρα, 2,5. Τα οποία τυχαία πέρασα από εκεί και είδα όλα ήταν πληγωμένα στον κορμό και τα έχω φωτογραφίσει στο τηλέφωνο μου, υπάρχουν μέσα.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα που πήγα προημερών εκεί δεν υπάρχει καθόλου δέντρο και καλά που δεν ξαναφυτέψανε άλλα, γιατί την ίδια τύχη θα είχανε.
1: Κατάλαβα.
0: Επίσης από το πεζοδρόμιο στη Γλαβάνη υπάρχουν άλλα 2 κενά. Δεν υπάρχουν δέντρα, ενώ η θέση είναι έτοιμη για να μπουν τα δέντρα, αλλά άμα είναι να μπουν και να τα κόβουν με τα χρωτοκοπτικά, καλύτερα να μην μπουν καθόλου.
1: Κατάλαβα.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο ακόμα, ένα μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Επί της Δευτέρας Νοεμβρίου, μια νησίδα, ο ίδιος δεν είναι μισό μέτρο, έχουν φυτευτεί δέντρα. Αυτά τα δέντρα όσο μεγαλώνουν θα δημιουργούν προβλήματα. Πότε με τα κλαδιά από εδώ από εκεί, πότε ο κορμός του συλλογικά χοντρένει, οι ρίζες τα ίδια, αποσκώσουν, θα πετάξουν απάνω τα μάρμαρα και τα πλαγάκια γύρω γύρω και θα υπάρξει πρόβλημα. Τη λύση δεν μπορώ να τη δώσω εγώ, να τη δώσουν οι ίδιοι. Και να ρωτήσω και λίγο ακόμη, μια που βρέθηκα Δευτέρας Νοεμβρίου. Δευτέρας Νοεμβρίου και ξενοφόντος υπήρχε ένα μεγάλο γιές πλατύφυλλο δέντρο. Το οποίο προημερών που πέρασα το κόψανε. Γιατί άραγε? Πού είναι αυτοί οι ψευτοοικολόγοι που δένονται απάνω στα δέντρα με αλυσίδες? Εδώ δεν ακούστηκε τίποτα. Καμιά διαμαρτυρία. Ούτε καν ενημερώθηκε ο κόσμος, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα. Γιατί κόπηκε το δέντρο.
1: Με ξενοφόντος.
0: Ξενοφόντος. Εκεί που ήταν κάποτε μια τράπεζα Θεσσαλία στη γωνία. Είναι ακριβώς η διαγώνια γωνία του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Ξενοφόντος είναι αυτή, ξενοφόντος.
0: Ξενοφόντος λέγεται η κάθετη.
1: Από την πάνω προβλή ή από την κάτω ήταν?
0: Από την κάτω μεριά είναι εκεί που είναι το θέατρο του Μπαμπα, πώς το λέμε,
1: ναι.
0: Μπαμπα Θανασίου.
1: Ναι.
0: Εκεί απ' έξω ήταν ένα τετράκι ωραίο, μεγάλο, ναι, πλατύφυλλο, υγιέστατο. Το κόψανε.
1: Από την πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου ή από την απέναντι?
0: Ναι, ναι, από την πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου.
1: Ναι. Εντάξει, μάθα.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ναι. Καλώς.
0: Εδώ Ασδότ, εδώ Ελάτ.
1: Ναι.
0: Σα μπέρδεψα.
1: Άρα έχετε πάει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έχετε πάει από Βόλο, Ζέφυρος, Πλατανιάς, Κάθος, Γλώσσα, έτσι, έχετε πάει?
0: Ναι, ναι. Ωραίο σκαφάκι, γρήγορο.
1: Τελικά αυτό συνεχίζει να είναι του Μανούση, του Φώτη, ή όχι? Το παίρνει κάποιος άλλος?
0: Δεν ξέρω ποιανού είναι η διοκτησία.
1: Μισό λεπτάκι. Για να πω κάτι,

0: να πω κάτι, πρέπει να ξέρω το βάθος. Πρέπει να ξέρω ποιανού είναι. Το κατάλαβες, φίλε?
1: Δεν γνωρίζω ποιανού ιδιοκτησία.
0: Α, είναι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό τώρα, πρόσεξε. Αυτό που ρωτάω.
1: Δεν το ξέρουν, αλλά εγώ βλέπω ότι...
0: Άλλο. Μισό λεπτάκι. Τα κορόιδα έχουν πάψει να υφίστανται πλέον. Τουλάχιστον εμείς θα τα προσεγγίζουμε όπως πρέπει, με δικαιοσύνη. Ναι, να το στηρίξουμε. Αλλά θέλω να μου πούνε σε ποιον ανοίγει το σκάφος.
1: Αν αυτό έχει σημασία, εντάξει.
0: Μεγάλη σημασία.
1: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω πιο πολλά.
0: Και θα πρωτοστατήσω στη στήριξή του.
1: Ναι, εγώ...
0: Άσχετα αν δεν μου έχουν πει τίποτα, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τι σου λέω. Άσχετα αν δεν μου έχουν πει τίποτα για στήριξή του, θα το στηρίξω. Αρκεί να μου πούνε ποιανού είναι.
1: Κοίτα, αν εσύ γνωρίζεις κάποια πράγματα που...
0: Μέχρι πρότινος το σκάφος ανήκει στο Βόητο Μανούση.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έκανε τη γραμμή Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη. Τους έκανε ένα κάτω στην Αλεξανδρούπολη, πήρε το ταϊμάτιά του και εξαφανίστηκε. Μπήκε στη Ρόδο Καστελόριζο. Ρόδος Καστελόριζο. Ναι. Αυτό το Ζέφυρος το είχε στις Κυκλάδες. Έκανε ενδοεπικοινωνία. Ναι. Να μου πούν, είναι του Φώτη ή είναι δικό τους. Να το ξεκαθαρίσω και εμείς θα τους στηρίξουμε.
1: Αναφέρεσαι σε εκείνη την εταιρεία ΣΑΟΣ που έλεγε.
0: Μπράβο.
1: Α, κοίτα τώρα, εντάξει, εγώ...
0: Όχι, εντάξει, ανήκει στη ΣΑΟΣ ή δεν ανήκει, να το ξέρουμε.
1: Εντάξει, να το ξέρουμε.
0: Έτσι.
1: Εγώ μόνο είδα το εξής, είδα ότι ένα σκάφος...
0: Και επειδή μ' αρέσει να χτυπάω κατάστηθα...
1: Μπράβο.
0: Κατάστηθα και δεν μ' αρέσει να αφήνω υπονοούμενα και τέτοια, ρωτάω, Γιώργο Αντωνίου, είναι δικό σου ή είναι του Φώτη? Καλημέρα, κύριε. Άμα είναι του Γιώργου, να το στηρίξω. Αν είναι του Φώτη, θέλω εντολή. Εντολή με ποια έννοια? Να μας πει τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να κάνει? Γιατί έχω βαρεθεί, αγαπητέ φίλε, τα επιδοτούμενα. Επιδοτούμενα στα επιδοτούμενα. Με χρήματα του κράτους όλοι κάνουν τους μάγκες. Ας μας πει λοιπόν ο Καρταγιώρης ο Αντωνίου, εκεί που κάθεται στα καφενεία του Λουτρακίου στο Έλιος και δεν συμμαζεύεται, ας μας πει, είναι δικό του το σκάφος? Είναι του Φώτη? Το πρακτορεύει αυτός? Τι ακριβώς συμβαίνει?

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Να προσέχουν, ο λαγοκέφαλος παραμονεύει. Τσίγκινα μαγιό, τσίγκινα μαγιό. Αυτοί να μην λέμε ονόματα.
0: Μη φοβόσαστε τους λαγοκέφαλους, να φοβόσαστε τους αναγκέφαλους.
1: Λοιπόν, τσίγκινα μαγιό θα λανσάρουμε. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Έλεγες για το Λαύκο.
0: Ναι.
1: Για αυτά τα μικρά τα τέτοια τα οποία είναι... Αυτά υπήρχαν έτσι τέτοια καφενεδάκια που ήταν από όλα, Μπακάλικο, Καφενείο, Χασάπικο, αυτά σε όλα τα χωριά.
0: Ναι.
1: Τα καλή... Δηλαδή εγώ όταν ήμουν στο Άργος Οριστικό που υπηρετούσα το 75-76,
0: ναι,
1: όλα αυτά που πηγαίναμε στο Γράμμο απάνω είχε τέτοια μαγαζιά. Σε έφτιανα αυγό, κανένα λουκάνικο, καμιά κονσέρβα.
0: Ναι.
1: Και αυτοί στο... τώρα βάλανε τέτοια προβλήματα φορολογικά.
0: Ναι.
1: Τα ξεσκίσανε αυτά τα μαγαζιά. Πού να κρατάει τώρα ο άλλος λογιστικά και τέτοια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα επιδοτούν και να μην τους ενοχλούν.
0: Προσωπικά, να... προσωπικά στα χωριά κυνηγώ αυτά τα μπακάλικα. Στο Όρθιο,
1: λοιπόν...
0: στο Όρθιο καμιά πιπεριά, καμιά ελιά, λίγα τζούγια.
1: Ήταν και ένα σώρο μέσα στο Βόλο τέτοια που δούλευαν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά έπρεπε να τα επιδοτούν. Δεν έπρεπε μάλιστα τίποτε να έχουν άνθρωποι μια ασφάλεια. Την κατώτερη αυτό, του ΟΓΑ για να είναι ασφαλισμένη.
0: Το μπακάλικο,
1: να είναι ελεύθερα.
0: Το μπακάλικο που σπάει ταμεία είναι του Φουτζόπουλου στα Άνω Λεχόνια κάτω από τον Πλάντανο. Μπακάλικο, ταβέρνα, παγοπολείο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο, τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί που λες φτιάξε μου φαγητό να φάω, εκεί που λες βάλουμε και δύο τάιτ να πάρω μαζί με το σπίτι.
1: Αυτά είναι μαγαζιά.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι η μαγαζιά. Εδώ έχει ο μπάρμπας μέχρι τέτοια έτσι το δούλευε στην Ουβριακή.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν που... Μακός Γιώργο γιατί έκανε το...
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
1: Α, λέω γιατί κόπηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν μέσα, έβγαζε, έσφαζε μια φορά τη βδομάδα. Έφτιανε κανένα κουκοριτσάκι, έφτιανε καφενείο. Το είχε αυτά και μετά έκανε και δίπλα ένα φούρνο γερμανικό σε ένα άλλο που είχε μια οικοδομή.
0: Ναι.
1: Το οποίο του δούλεψαν μετά, εντάξει είχε και κόσμο, αυτό ήταν μεγάλο χωριό, δεν είχε...
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το δουλεύαν έτσι. Αλλά αυτά τα πράγματα υπήρχαν παντού. Τα καταφέραν, δεν σου είπα ότι το είχα δει σε ένα, έδειχνε την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να στο έχω πει, μέχρι στη Βενετία μέσα στα στεναδάκια που είναι εκεί στα κανάλια, υπήρχε τέτοιο μαγαζί. Μπακαλικάκι, το οποίο είχε μια βιτρίνα με αλλαντικά κυτηριά, και έχει και τρία τραπέζια μέσα στη Βενετία που υποτίθεται είναι η κορυφή του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ κοιτάμε να τα κυνηγήσουμε αυτά όσο δεν μπορούμε. Όσο για το Λαύκο που έλεγες,
0: ναι,
1: σε ένα που έλεγε, είχα παρακολουθήσει, έλεγε για τον Ντεκήρικο,
0: ναι,
1: και το τρενάκι των Μηλαιών.
0: Ναι.
1: Αυτά άμα το βρεις, το τρενάκι των Μηλαιών στα σχέδια όταν το ξεκίνησε, γιατί μετά άρχισαν οι πολέμοι και τα λοιπά και τους σταματήσαν στις Μηλιές,
0: ναι,
1: ήταν να φτάσει μέχρι Αργαλαστή Λαύκου.
0: Αχα.
1: Δηλαδή το τρενάκι να εξυπηρετεί, να πάει να πιάσει από τις Μηλιές νεοχώρη όλη τη ραχοκοκαλιά του Πηλίου,
0: ναι,
1: και να τερματίζει στο Λαύκου. Τώρα μπορεί κάπου να το κατεβάζαν όπως εσύ και μέχρι στη θάλασσα, δηλαδή να κατέβαινε για να εξυπηρετούσε τα νησιά.
0: Εύκολο θα ήταν αυτό.
1: Γιατί υπήρχε αυτός.
0: Ναι.
1: Μα πάνω στη ραχοκοκαλιά ήταν πιο εύκολο από ότι μέχρι να φτάσει στις Μηλιές. Αλλά μετά λέει οι αρχές αρκουπήκαν οι πιστώσεις και τα λεφτά, έγινε και η πτώχευση, δεν είχαν πτωχεύσει τότε.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό κράτος και σταμάτησε. Αλλά τα σχέδια υπήρχαν και ήταν οι χαράξεις και τα λοιπά μέχρι να φτάσει μέχρι όλο το που. Δεν εξυπηρετείς όλο το Πήλιο.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο που θέλω να πω, και αν μπορούν να μας απαντήσει και κάποιος από τους συνακροατές, από το 45 μέχρι το 81, και να μην ξεχνιόμαστε και βγαίνουν κάποιοι και το παίζουνε, ότι ποια έπρεπε να είναι τα προσόντα κάποιου για να μπορέσει να βρει θέση στο δημόσιο, σε οποιαδήποτε τέτοια. Η ΔΕΗ, η ΟΤΕ, η ΕΛΤΑ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ήταν μέσα στο καθαρά στο δημόσιο, ποια θα έπρεπε να είναι τα προσόντα και αν υπήρχε ποτέ περίπτωση, αν κάποιος δεν ήταν δικός τους, να βρει θέση στο δημόσιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν μπορεί κάποιος να μας πει ποια έπρεπε να είναι τα προσόντα αυτών.
0: Ναι.
1: Μετά το 81 αλλάξαν τα προσόντα, δεν άλλα προσόντα να έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάντως, ναι, το τρενάκι του πουλίου είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα μπορούσαμε να το... Εδώ δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τις μεγάλες γραμμές, φίλε. Το θρηγικό τρενάκι του πουλίου, ο Μουτζούρης, είναι ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο ιστορικά τρένα της Ευρώπης. Τι έλεγα, ναι. Φίλε, το τρενάκι του πουλίου, μισό λεπτό, ένα λεπτό δώστε μου από τις γραμμές. 1892 φίλε, 1892, τι έγινε το 1892, υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Σύνδεση δηλαδή, σύνδεση με σιδηρόδρομο του Βόλου με τα χωριά του Πηλίου. Και όπως πολύ σωστά είπες, το έργο ανέλαβε ο διάσημος Ιταλός μηχανικός, ο Ντεκίρικο, ο Ευαρίστο Ντεκίρικο, που ήταν ο πατέρας, ο πατέρας του παγκοσμίου φήμης ζωγράφου του Τζόρτζιο Ντεκίρικο, έτσι. Ο Ντεκίρικο λοιπόν φίλε σχεδίασε μια από τις πιο στενές γραμμές, από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο. 60 εκατοστά. 60 εκατοστά το πλάτος. Ντεκοβίλ, έτσι λέγεται. Αν ανατρέξεις στις διεθνείς ορολογίες, η γραμμή αυτή των 60 εκατοστών, η πολύ στενή, λέγεται γραμμή Ντεκοβίλ. Δηλαδή, αυτό του δίνει το προτέρημα, το average, ώστε το τρένο να μπορεί να στρίβει εύκολα στις απότομες πλαγιές. Τι έχω κοκαλιά, όπως ανέφερε εσύ χαρακτηριστικά. 1892 η σύμβαση. Από το Βόλο μέχρι τα Λεχόνια λειτουργήσε το 1896. Βόλο Λεχόνια 1896. Και το 1903 η γραμμή επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι τις Μηδιές. Παρακαλώ στα Οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο. Ανοξείδωτος. Να σε ρωτήσω, Αμερική είχες πάει, έμεινες, πέρασες απ' έξω?
0: Παντού, ναι, παντού. Και από εδώ και από
2: εκεί. Δεν μου λες, μήπως έχεις τίποτα επαφές εκεί με Μοσάντ, με τίποτα πολυεθνικές εσύ?
0: Λέει, τι θες τώρα?
2: Τι θέλω να σου πω τώρα, γιατί πάω εγώ να βγάλω αυτό που κρύβεις τόσο καιρό και τώρα εγώ θα τα αποκαλύψω όλα. Τι ρόλο βαράς? Εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση με αμερικάνικες εταιρείες.
0: Θα μας πεις τώρα.
2: Να σε πω, δεν μπορεί να δεχθεί τον μπακάλικο στα Λεχόνια και να λες Tide της εταιρείας Lever, της Procter που είναι αμερικάνικες, ενώ εδώ έχουμε βολιώτικες εταιρείες. Άρα τα έχει πάρει, Γιωργάκη μου, έτσι δεν είναι?
0: Σας συμπήραξε το Tide, τι θα σου πω?
2: Το Tide, γιατί έχει εδώ Νίλο και έχει Κρυστάλλι το Δουλόπουλο.
0: Α, εντάξει, πούσε, θα σου στείλω ένα κιλό λουλάκι.
2: Λουλάκι.
0: Θα σου στείλω φίλε ένα κιλό λουλάκι. Άκου τι σου λέω.
2: Έτσι, ναι, ένα θα βάζουμε και στον ασβέστη.
3: Πάνω στο λουλί, το λουλάκι.
0: Έτσι, ναι. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
1: Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο τερατούργημα, θα έλεγα, το μεγαλύτερο έγκλημα που γίνεται εις βάρος της χώρας είναι η υπογεννητικότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα. Ούτε η φτώχεια παλεύεται, βέβαια η ψυχή του καθενός ξέρει πως την παλεύει, αλλά το μεγαλύτερο τερατούργημα για τη χώρα την ίδια, την ύπαρξή της, είναι η υπογεννητικότητα. Που δεν ασχολήθηκε σωστά και σοβαρά κανένας πολιτικός. Κανένας πολιτικός εγκληματίας. Κοιτάζουν τα επιφανειακά και την μπούκα, τη μάσα, τη γάψα, την κλεψιά, την ατιμία και όλα τα συνεπάγεται. Ότι ο καθένας έχει πολλά εγκλήματα στο λαιμό του όταν αποσύρεται από την πολιτική. Πολλά εγκλήματα. Αντί να φεύγουν σαν ευεργέτες, όπως θα περίμενε ο κάθε θνητός. Είναι δυνατόν να βλέπουμε τώρα 174 σχολεία στην όλη την να κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών. Αφανισμός τελείως. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Είπες τώρα για τα χωριά αυτά ότι κάποτε υπήρχε μεγάλη πληθυσμός. Υπήρχαν κορμοσυρωή.
0: 3.000 στο Λάφχο. Στο Λάφχο 3.000. Ναι.
1: Τώρα υπάρχει λιμπιάνη φόβος. Δεν υπάρχει ψυχή. Πόσα χωριά αφανίστηκαν τελείως απάνω στη Μακεδονία. Πόσα χωριά. Α, εδώ ήταν το χωριό του Τάδε. Ψυχή ούτε σκύλος δεν υπάρχει. Λοιπόν πάμε καλά, άλλο σου λέει, πάμε οικονομικά καλά, τα όλα μας μπαίνουν σωστά, πήραμε και μπελαρά, τον κακό στον καιρό πήρες μπελαρά, την κάνεις τι, αφού αφωνίζεσαι, βλάκα, τι αχτυπήσεις τον Τούρκο, αχτυπήσεις τον Τούρκο, πήρα και σύμμαχο να αχτυπήσεις τον Τούρκο, δεν πρέπει να κάνεις και τίποτα, λοιπόν και να κάνεις τι, να γλιτώσεις ποιον, αφού δεν θα υπάρχει, γυρίζεις πίσω στην πλάτη σου και βλέπεις είναι ερημιά. Σε 30 χρόνια, εγώ δεν λέω 50, σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχει Έλληνας. Και αυτός θα είναι μπάσταρδος που θα ήμουνα Έλληνας, εγώ άρα πήρα γυναίκα Αλβανίδα, πήρα Ρωσίδα, πήρα αυτά και έμεινα εγώ τα προσπόρη. Εκεί φτάνομαι Γιώργο. Δυστυχώς και με τα λύπης μου. Εγώ είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Θα σβήσει η Ελλάδα, θα σβήσει η χώρα.
0: Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Έπιασες φίλε ένα πολύ δυνατό θέμα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει είναι η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η Ελλάδα έχει καταληφθεί φίλε. Δεν υπάρχουν πλέον χωριά. Είχα πάει τις προάλλες πριν από κάνα τρίμηνο. Γύριζα από κάτω από... Γύριζα από Πάτρα και λέω δεν θέλω να πάω από Ρίο Αντίριο, να πάω από Ναύπακτο, να ανέβω Μπράλο, να πέσω στη Λαμία, και είχα χρόνο και πήρα το δρόμο την Ιόνια Οδό από την Πάτρα να φτάσω Κόρινθο. Φτάνω στην Κόρινθο, περνάω τον Ισθμό και εκεί σε ένα κυκλικό κόμβο μου τη δίνει και κόβω αριστερά. Πάω για Λουτράκι. Μπαίνω μέσα στο Λουτράκι και το Λουτράκι έχει περιφερειακό δρόμο από πάνω. Έχει περιφερειακό δρόμο. Βγαίνω τον περιφερειακό, βγαίνω από την πάνω πλευρά του Λουτρακίου, δηλαδή από κάτω τα σπίτια, η θάλασσα, από πάνω τα γεράνια ωρί. Λοιπόν, και παίρνω το δρόμο, λέω θα ανέβω πάνω για να μην πάω από Μάντρα, να μην πάω από Ελευσίνα Μάντρα, να ανέβω την Γκάζα να πέσω στη Θήβα, θα πάω από αριστερά, θα πάω δηλαδή, θα πάω δυτικά από τα γεράνια ώρη. Λοιπόν, πάρα πολλά χωριά φίλε, πάρα πολλά χωριά, δεν είδα άνθρωπο. Δεν είδα αυτοκίνητο. Καταρχήν, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο δρόμος που περνάει από το Πόρτο Γερμενό. Δηλαδή, από τη δυτική πλευρά τα Γεράνια Όρη, από τα δυτικά προς το Κορυδιακό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει παραλιακός δρόμος που να συνδέει το Λουτράκι, την Περαχώρα, τη Σπαρτιά, το Πόρτο Γερμενό και να πηγαίνει μέχρι κάτω στην Ιταία και στο Γαλαξίδι. Να υπάρχει παθαλάσσιος δρόμος. Δεν υπάρχει. Αποκομμένα χωριά. Δεινοπαθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε το πρωί, ότι ο Παπαδιαμάντης πήγαινε με τα πόδια από τον Πλατανιά στο Λάφχο και από το Λάφχο στη Μελίνα για να μπει στον Καϊκή, κάπως έτσι και γίνεται και με αυτούς τους ανθρώπους σήμερα, το 2026. Πήρες εγκατάλειψη. Τώρα, όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα, φίλε, δεν είναι απλά ένα στατιστικό πρόβλημα. Όχι. Είναι η μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για το μέλλον της Ελλάδας, φίλε. Η μεγαλύτερη απειλή, ποιος Ερντογάν, ο Ερντογάν είναι δικός μας, είναι φίλος μας. Ποιος Ερντογάν. Απλά για να πουλάνε όπλα εξοπλιστικά οι Αμερικανοί. Θέλω να του δώσω τα F-35, δεν θα του τα δώσει. Θα πάρει λεφτά. Τους χρησιμοποιεί όλους ο Αμερικανός. Όταν μια χώρα, όταν μια χώρα χάνει τον πληθυσμό της σε ρυθμούς τέτοιους όπως εμείς, μιλάμε τώρα ότι χανόμαστε κατά γεωμετρική πρόοδο. Όταν, όπως χαρακτηριστικά είπε, στα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ζέτα μακρύ καλημέρα. Εδώ κάναμε αγώνα πέρυσι να ανοίξουμε το δημοτικό σχολείο του Αγίου Βλασίου και μου έλεγε η ζέτα η υφυπουργός παιδείας, μα δεν έχει ρε Γιώργο μου λέει, 11 παιδιά, έχει 5. Πώς να το λειτουργήσω? Όταν λοιπόν τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, οι γεννήσεις έχουν μετατραπεί σε σπάνιο γεγονός. Δεν μιλάμε για μια απλή οικονομική κρίση. Εδώ μιλάμε για ένα διαρκές εθνικό έγκλημα, φίλε. Και αυτό συντελείται με την ανοχή, αν όχι με την υπογραφή, του πολιτικού συστήματος όλων των τελευταίων δεκαετιών. Δεν είναι μόνο Μητσοτάκης τώρα. Είναι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι πολιτικοί θυμούνται το δημογραφικό μόνο προεκλογικά. Μόνο σε μεγαλοπρεπή συνέδρια. Τα επιδόματα ψίχουλα που δίνονται κατά καιρούς. Ποια επιδόματα? Δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα τα επιδόματα. Κανένας νέος άνθρωπος δεν θα πάρει την απόφαση να κάνει παιδί επειδή θα πάρει ένα εφάπαξ βοήθημα. Όταν γνωρίζει ο νέος άνθρωπος ότι η καθημερινότητά του θα είναι ένας διαρκής οικονομικός γολγοθάς. Ελάτε ρε βουλευτάκια να αντιπαρατεθούμε. Έλα μωρή Σοφία Ζαχαράκη που το παίζεις και εσύ υπουργός. Ήσουν πιο μπροστά υπουργός οικογένειας και σε έκανε ο Μητσοτάκης υπουργό παιδείας. Σοφία Ζαχαράκη, Τριαντόπουλε, πες τη Σοφία Ζαχαράκη, πήγε η φορά τα σταλόνι και χέστηκε. Ζαχαράκη, σε μια Ελλάδα όπου τα ενίκια βρίσκονται στα ύψη, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, στα βρεφικά ήδη καλπάζει. Ποιος θα πάει να πάρει βρεφικό γάλα? Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν προνόμιο για τους λίγους. Το να κάνει μια οικογένεια παιδιά θεωρείται πλέον οικονομική αυτοκτονία.

0: οι πολιτικοί ζητούν γεννήσεις, αλλά έχουν μετατρέψει τα πάντα σε είδους πολυτελείες. Και το έγκλημα ολοκληρώνεται, με το συνεχές φευγιό των πιο παραγωγικών, των πιο μορφωμένων, των νέων μυαλών στο εξωτερικό. Η πολιτεία διώχνει αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν οικογένειες. Οικογένειες εδώ στην Ελλάδα. Αφήνοντας πίσω μια χώρα που γερνάει στην κυριολεξία και μάλιστα βοήθητη. Μπράβο ρε φίλε που έδειξε σήμερα το θέμα. Εκεί είναι το ρεζουμέ. Το δημογραφικό απαιτεί βαθιές, ριζικές τομές. Το δημογραφικό απαιτεί σταθερότητα, σοβαρά φορολογικά κίνητρα για νέους γονείς, δωρεάν ποιοτικές δομές υγείας, δομές παιδείας και πάνω απ' όλα εργασιακή ασφάλεια, ρε καραγκιόζηδες. Εργασιακή ασφάλεια χρειάζεται το δημογραφικό. Όσο λοιπόν οι πολιτικοί, αυτοί οι χλεχλέδες, αυτοί οι απατεώνες, γιατί περί απατεώνων πρόκειται, σας το υπογράφω ότι είναι απατεώνες, όσο οι πολιτικοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με ημίμετρα, με τέτοιου είδους επικοινωνιακά τεχνάσματα, τόσο θα γίνονται συνένοχοι και εμείς μαζί. Συνένοχοι, υπάρχει συνευθύνη, υπάρχει και δική μας συνευθύνη, συνυπευθυνότητα στον αργό θάνατο της χώρας. Αγαπητέ φίλε, η ιστορία θα είναι αμήλικτη αν δεν ληφθούν τώρα γενναίες αποφάσεις. Οι επόμενες γενιές δεν θα κρίνουν τους σημερινούς πολιτικούς για τα οικονομικά ελλείμματα, αλλά για το γεγονός ότι παρέδωσαν μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Ο πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδας σήμερα δεν είναι 8 εκατομμύρια. Έπρεπε να ζούμε στη χώρα 35 εκατομμύρια. Αν αθροίσουμε φίλε τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, είμαστε τόσοι, 35. Στην Ελλάδα ζουν μόνο οι 8. Εκεί είναι η μεγάλη αλήθεια φίλε. Έχετε ακούσει εσείς από κάνα πολιτικό ότι οι Έλληνες αριθμούν 35 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα μένουν τα 8. Έχετε ακούσει έναν καραγκιόζη βουλευτή να το λέει? Μισό λεπτό στα οχτάρια, πρώτα στο 61.
1: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Προσυπογράφω αυτά που είπατε, είναι η αληθινή αλήθεια. Και δυστυχώς δεν φορολογείς το παιδί. Όταν φορολογείς το παιδί, δύο παιδιά και τα φορολογείς και τα δύο, δεν θέλεις Έλληνες στην Ελλάδα. Και ερωτούμε, είναι από αδυναμία των πολιτικών ή είναι σχέδιο να φύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα ούτως ώστε να έρθουν οι Τούρκοι πιο εύκολα? Και δεύτερον, αυτό που είπατε και χθες, επίτηδες δεν θέλεις να αγοράζουν οι Έλληνες σπίτια να κάνουν οικογένεια και φέρνεις άλλους απ' έξω με χρυσή βίζα να πληρώνουν και να αγοράζουν και να αγοράζουν και τα τράγια να τα κάνουν ξενοδοχεία. Είναι σχέδιο αυτό, ρωτούμε. Γιατί δεν μπορούμε ούτε να νοικιάσουμε ούτε να αγοράσουμε οι Έλληνες. Ρωτούμε να πάρουμε μια απάντηση.
0: Ναι, αυτό το αναλύσαμε χθες στη μια παρατήρηση του κυρίου Ζουμπούλη που είπε ότι εδώ στο Βόλο υπάρχει φοβερή οικοδόμηση.
1: Το άκουσα.
0: Έτσι. Αυτή είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί να μην είναι από Έλληνες και είναι από ξένους.
0: Έτσι.
1: Άρα είναι σχέδιο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε διαφορετικά.
0: Καλά το πάτε, καλά το ξεκινάτε. Συνεχίστε.
1: Δεύτερον, αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, προχθές, αυτό τι είναι, προβοκάτσια? Ή μόλις μπήκε ο Τσίπρας, ελληνική λέει, αριστερά, συμπραξία. Μπορεί να λέγεται και συμμαχία. Μπορεί να λέγεται και αλλιώς. Ελληνικός απελευθερωτικός στρατός. Θα γυρίσουμε δηλαδή στο 45 με το ΕΔΕΣ και με το ΕΛΑΣ. Έτσι θα συνεχίσουμε. Ούτως ώστε οι Τούρκοι μια χαρά. Μπαμπαμ, παίρνουν τα νησάκια, μια χαρά. Κύριοι.
0: Τώρα μην το πάμε στο άλλο άκρο.
1: Έτσι είναι.
0: Ακούστε με.
1: Έτσι πάει.
0: Ακούστε με λίγο. Μην το πάμε στο άλλο άκρο που έλεγε χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι η οικογένεια Μητσοτάκη εκμεταλλεύτηκε, εργαλειοποίησε το θάνατο και η δολοφονία του Μπακογιάννη με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε στη Θεσσαλονίκη, προβοκάτσια. Δηλαδή τι, η οικογένεια Μητσοτάκη σκότωσε τη, στη Θεσσαλονίκη προέβη, τρελαθούμε τώρα.
1: Άλλες δυνάμεις.
0: Δηλαδή πάμε, σε άλλα μονοπάτια τώρα. Δεν τρελαθούμε.
1: Αυτό μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις. Άλλο εγώ λέω. Αυτό που μπήκε τώρα, ελληνική αριστερή, συμμαχία, συμπραξία, που έχει διάφορα ονόματα, μήπως δεν λέω και το Μητσοτάκη, λέω γενικά στο γενικότερο απέναντι.
0: Κατάλαβα.
1: Μέλλον. Κατάλαβα. Τι θα συμβεί, τι θα έχουμε πάλι τα δύο αυτά που έγιναν τότε, φτάνει που έχουν φύγει οι Έλληνες, να έχουμε και ένα έτσι εμφύλια κατάσταση εδώ μέσα και εντάξει, μια χαρά θα πάμε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Λέω, δεν γίνεται αλλιώς, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τι να πω ρε παιδιά,
0: ευχαριστώ,
1: δώστε κάτι να γίνει, να μπορούν οι Έλληνες να αγοράζουν σπίτια. Άρα είναι σχέδιο αυτό να μην αγοράζουν σπίτια οι Έλληνες και να αγοράζει άλλους απ' έξω με τη χρυσή βίζα.
0: Καλά,
1: και
0: το...
1: αγοράζει ένα τετράγωνα.
0: Καλά το πήγατε κύριε μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι, κάτι να κάνετε.
0: Καλημέρα, γιατί? Καλημέρα, γιατί? Καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Καλημέρα στους συνακροατές. Και υπερθεματίζω αυτά που ξεκίνησε ο φίλος συνακροατής με το δημογραφικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ απλώς για την ιστορία αναφέρω, κάποιοι πιο μπροστά κάτι είδαν και τους αναφέρω επιγραμματικά. Εγώ τότε όταν ήμουν ταχυδρομικός, οι συνταγματάρχοι της Εφταετίας, θυμάμαι στους τρίτυκνους δίναν ένα επίδομα, δεν λέμε επίδομα για εκείνη την εποχή, για την ακρίβεια κάτι δίμηνο, το δίναμε 964 δραχμές. Απλώς σας λέω εγώ ότι εκείνη την εποχή εγώ με 29 μέρες δουλειά, γιατί τότε δουλεύαμε και Σάββατο Κυριακή, ένα ρεπόρτ έπαιρνα 2.100. δραχμές, έτσι. Ο δεύτερος ποιος ήταν? Ο Χρυσόδουλος, ο οποίος διείδε το μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό στη Θράκη, που εκεί γίνονται τέρατα και σημεία από την Τουρκία μέχρι σήμερα, και έδωσε κάποια προνόμια στους εκεί Έλληνες για να μην εγκαταλείψουν τη Θράκη, να φύγουν στο εξωτερικό και τίποτε άλλο. Και το τελευταίο το οποίο έτσι σταχυολογώ ήταν πρόσφατα από ό,τι είχα διαβάσει, πριν αρκετό καιρό, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, τα φουρνάει Βρυτανίας. Εκεί στα όμορφα αυτά φουρνάει Βρυτανίας, δεν υπάρχει τέτοιο μόνιμο κάτι εκεί, μείναν κάποιοι λίγοι, το σχολείο έκλεικε για να μην κλείσει. Οι άνθρωποι εκεί φροντίσαν, κάναν μια ανακοίνωση και ήρθαν άνθρωποι πολίτικοι, δεν ξέρω τι είναι από την Αθήνα, τους προσέφεραν δουλειά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και είδα κάπου 6-7 οικογένειες οι πρώτες μετακομίσαν στα φουρνάια Βρυτανίας και άνοιξε το σχολείο εκεί πέρα και υπάρχει ζωή. Θα μου πεις εδώ το δημογραφικό πρόβλημα είναι, Γιώργο, αυτή τη στιγμή τεράστιο στην Ευρώπη, και αυτή τη στιγμή σας του είχαμε μιλήσει γύρω στα Χριστούγεννα, ο Γιώργος είναι ο Δανός αυτός. Υπάρχει μια κινητικότητα για να δοθεί λύση για όλη την Ευρώπη. Είναι τεράστιο το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά εμείς εδώ μας τύχει περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια και οτιδήποτε σας είπα. Εκείνοι τότε φροντίσαν ότι είδαν κάποιο πρόβλημα και προσπάθησαν να δώσουν. Και σήμερα με τα επιδόματα δεν γίνεται τίποτα, γιατί σας είπα, ωραία, εχθές που αναφερθήκαμε, αλλά δεν είναι όλα ξένα. Μακάρι να ήταν.
0: Οι συνταγματαρχαίοι τότε, κύριε Θόδωρε, θεωρούσαν την έκτρωση βαρύ ποινικό αδίκημα. Το θυμόσαστε?
2: Πώς θα το θυμάμαι. Και για την ιστορία Γιώργο να αναφέρω, έχω από την Καθημερινή Κυριακή 14, είναι πρόσφατο, έχει από όλη την Ελλάδα με αυτό το περιβόητο πυρμπίν τι γίνεται. Και έχω εδώ τον πίνακα Βόλος, έχει 1160 καταλήμματα πυρμπίν, Νότιο Πύλιο 633, Σκόπιλος 639. Καταλαβαίνετε πόσο φθηνά θα ήταν τα ενίκια όταν υπήρχε από την αρχή κάποιο απογορευτικό και έχουν βάλει μόνο στην Αθήνα και κάπου στη Θεσσαλονίκη περιορισμούς με την εξάπλωση αυτών που δεν επιτρέπουν σήμερα κάποιος, σωστά λέει ο κόσμος, με τα 8 κατοστάρικα 9 που παίρνω, έστω και 1000, πώς πρέπει να πάω να πληρώσω 500 και 600 ευρώ ενίκιο. Ακούτε πόσο έχει μαγνησία. Δηλαδή ξεπερνάμε σαν τέτοιο μαγνησί με τα νησιά τα 2.000 ευρυμίνα από αυτά. Φανταστείτε πόσος κόσμος θα μπορούσε να βρει σπίτι και οτιδήποτε είναι. Αλλά σας είπα τώρα, υπάρχουν ας πούμε και τα προγράμματα αυτά, ανακαίνιση παλιών σπιτιών και τέτοια, υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερο. Εάν έχουμε χρόνο, ήθελα να γυρίσω τον χρόνο χθες που άνοιξε το μεγάλο θέμα, έχουμε χρόνο σχετικά με την αποτέφρωση.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Σας άκουσα και είπατε τα σύν, τα πλήν, έτσι. Εγώ πάλι θα επανέλθω στο συγχωρημένο τον Χρυσόδουλο και κρατούσα πάντα αυτή τη λέξη έργη να προσπαθήσουμε, και κυρίως απευθυνόμαστε γιατί οι Ευρωπαίοι θα μας κάνουν κοιμά και δεν είχε άδικο σε αυτό. Να πάρουμε ένα απλό παραδειγματάκι. Εμπορικό πάντα ως συνήθως εμείς, ό,τι ξενόφερτο είναι, αρκεί να ξεχάσουμε τις παραδόσεις μας και να πάμε με το ξένο. Σήμερα τι ωραία τραγουδία είχατε, έτσι. Εσύ και κάθε σταθμή, κάθε μέρα και εσείς ελληνικό τραγούδι αρκετό, έτσι. Αν βρω στον δρόμο τώρα καμιά δεκαριά νεολαίος, με 3-10 κεφάλια, οι 11 έχουν στα αυτιά τους κάτω και ακούν ξένη μουσική. Γιατί ρε παιδιά οι γονείς, γιατί τα παιδιά δεν τα έχουν μάθει, ξέρω εγώ. Και ευτυχώς υπάρχουν σήμερα τα πολιτιστικά κέντρα, ακόμα και στα χωριά και διάφορα, και καρτούνται αυτές οι παραδόσεις. Τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα, ξέρεις, η αποτέφρωση εκεί, έτσι, αλλιώς, εδώ είναι τα μάρμαρα ακριβά. Και ποιος είπε, λέει η Εκκλησία μας ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τα μάρμαρα. Εγώ απλώς θα σας επενθυμίσω, μετά την τριήμερον ταφή του Κυρίου, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου και η Σαλόμη πήγαν να λείψουν, λέει, με άρωμα το σώμα του Ιησού, έλεγανε προς αυτάς τις αποκυλίες ημίν το λίθον εκκλησίδες στο μνημείο. Και αναβλέσε θεωρούσε ότι ο λίθος αποκύλιος είναι μέγας φόδρα. Ένας λίθος υπήρχε εκεί πέρα. Αλλά εγώ όταν έφυγε η συγχωρημένη αδελφή μου εδώ και 16 χρόνια στο πολύ Καστροκυχές, ο τέλος πάντων να πήγαμε στην τελευταία της κατοικία, εκείνη την ώρα μου έκανε εντύπωση πριν από το ελληνικό εκεί το πολυκάστρο το κημητήριο, είδα το αγγλικό. Γιώργο ένα στολίδι. Οι άνθρωποι εκεί ούτε μάρμα ούτε τίποτα. Σε κάθε πέρα από το πράσινο και ένα σταυρό υπήρχε και ένας κίτρινος ο ήλιος, αυτός που στρέφονται, έτσι. Δηλαδή αυτό όπως το είδα εγώ ήταν ένα πάρκο τεράστιο, όχι ένα κημητήριο που εδώ εμείς προσπαθεί ο ένας να κεράσει τον άλλον για να κάνουμε επίδειξη ακόμα και στα μάρμαρα και οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν χρειάζονται. Σας είπα, αν πάτε κάποιος στο πολύ κεντρό και ας πάει εκεί στα δυτικά της μικρής αυτής πόλης, θα δει ένα πανέμορφο πράγμα αυτό το αγγλικό. Τέλος πάντων, ας έρθω στο θέμα μας τέτοιο. Αναφέρθηκες σχετικά με την αποτέφρωση. Και εγώ κράτησα έτσι εκεί στο αρχείο μου, είδα ξαφνικά μέσα σε ένα πενθήμερο δύο συνεντεύξεις στην Καθημερινή, ο οποίος μιλούσε για το πείραμα της Ριτσόνας και λέει ο συγκεκριμένος κύριος ότι έχει βρει αποδοχή σήμερα στον κόσμο, αλλά όμως το πολεμάει η Εκκλησία και τοπικά η αριστερά. Γι' αυτό έχεις βγει και είπα μια λέξη μόνο, ότι η αριστερή είναι η πιο χριστιανή και οτιδήποτε τέτοιο. Και τι το λέω αυτό το πράγμα, ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος έδωσε δυο άλλοι πάλι συνεντεύξεις στην Καθημερινή για να ξαγελάσουμε πάλι με τα ξενόφερτα ήθη και έθιμα τους Έλληνες πολίτες. Λέγεται Αντώνης Αλακιώτης, έτσι λέγεται αυτός, και από ό,τι είδα διαχειρίζεται μια εταιρεία Cream Service Sigma Alpha, άρα είναι ξενόφερτο, έτσι. Απλώς εγώ θέλω για την ιστορία να σου αναφέρω ότι το ζήτημα της αποτεύρωσης στην Ελλάδα εφήγει για πρώτη φορά το 1946 από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επανήλθε τότε στην υποχειρότητα του 1977 μετά το θάνατο της Μαρίας Κάλλας, η οποία είχε κεδευτεί και αποτεφρώθηκε στο Παρίσι, και από εκεί μετά το παρέλαβε το θέμα ο τότε δήμαρχος του 1987 των Αθηνών, ο Εύερτ, το οποίο το έστειλε κάποια επιστολή στην Ιερά Σύνοδο και νομοθετήθηκε το 2006. Και σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε στη Ριτσόνα το πρώτο εκεί αποτεφρωτήριο, και μάλιστα από ό,τι μας είπε και ορθώς είπατε, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία έγιναν αιτήσεις σχετικά στην Αθήνα, στην Πάτρα, στον Ελαιώνα και μόνο εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε εσείς, ότι είναι εν εξελίξη ένα πράγμα. Και εδώ λέγεται ότι η πρώτη αποτέφρωση έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1919. Και τι μας λέει αυτός ο κύριος Αλακιώτης για... με ψεύδι, με οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, τον έγινε μέσα σε, σας είπα, ένα πενθήμερο, προσπάθησε να μας πει πάρα πολλά. Μίλησε για την πρώτη αποτέφρωση, έγινε από μια κυρία, από μια γυναίκα από την Κρήτη, η οποία τη συνόδευσαν τα δύο μισήλικα παιδιά της, η οποία ζήτησε, ας πούμε, να γίνει αποτέφρωση. Και μάλιστα είπαν τα παιδιά του ότι, ξέρεις, άμα δεν βρίσκαμε, τέλος πάντων, να τη διαβάσουμε τη μητέρα μας, τέτοιο κάτι, θα την χάβαμε μόνοι μας και οτιδήποτε. Και μετά επικαλέστηκε τον Steve Miller. Ο Steve Miller ήταν ένας Αμερικάνος, ο οποίος ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμαίας εκεί στην Κόρινθο, και είχε ζητήσει, λέει, να αποτεφρωθεί. Τον επισκέφθηκε εκεί πέρα, μάλιστα και τον έφερε και την τέφρα του εκεί, την τεφροδόχου, την διάλεξε ο ίδιος, και μας είπε, τέλος πάντων, ο κύριος Αλακιώτης, ξέρεις ότι αυτό που λέτε δέσιο εσείς, μετά ο ιερέας που θέλησε να διαβάσει ένα τρισάγιο τιμωρήθηκε από την Ιερά Σύνοδο. Έφερε δεύτερο παράδειγμα την επίσκεψη του Δημάρχου του Μπουτάρη, ο οποίος εκεί στην Πηλαία, τέλος πάντων, και διαβάστηκε το τρισάγιο, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Προέδρου Δημοκρατίας της κυρίας Αγγελαροπούλου, αλλά δεν παρευρέθηκε η Ιερά Σύνοδο. Αλλά έγινε μεγάλος πόλεμος για τη Ριτσόνα, τα λεγόμενα καν αυτά της αποτεύρωσης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αρνούνται να δώσουν την άδεια. Και μάλιστα επικαλούνται ότι εκείνοι χώρους στο οποίο μένουν κάπου 200 οικογένειες, αυτή η σέρβις επικαλείται ότι εκεί ξέρεις υπάρχει και βιομηχανία. Τέλος πάντων την πήραν την άδεια με όλα αυτά. Δηλαδή, ό,τι ξένο Γιώργο είναι ανάγκη εμείς να το δεχτούμε. Σας είπα, γιορτάζουμε λέει το Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή για να πας τη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στο φίλο σου, στο κουμπάρο σου, ξέρω εγώ, ένα δώρο, ένα λουλούδι πριν να επικαλιστώ τον Λατίνο και όχι την Αλκμίνη και Πρίσκη που γιορτάζει η δική μας εκκλησία. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται και κανέναν. Αλλά ας πάμε λιγάκι να δούμε η δική μας εκκλησία. Γιατί τα απορρίπτει όλα αυτά τα πράγματα. Να ξεκινήσω πρώτον πριν λίγο από φύγει ο κύριος από τη γη, κατευθυνόμενος στο Ιερουσαλήμ, πέρασε από τη Βηθανία, έτσι δεν το θυμάμαστε όλοι. Και είχαμε την πρώτη ανάσταση του Λαζάρου. Τι τον είπε, Δεύρο Λάζαρε, έξω. Έτσι, από τον τάφο, δεν είπε από κανένα από τεφερτήριο. Και όταν πήγε, τέλος πάντων, προετοίμαζε τους μαθητές του περί το τέλος το οποίο έρχεται, εγώ απλώς θα σας επενδύσω όσοι πάτε στην εκκλησία και ενώ ο λαός εκεί στα Ιερουσόλυμα μέσα σε 2-3 μέρες τον υποδέχτη ως ανάγκη της ψήσης ώστε να τα πει σώσει μας, μετά ήταν σταύρος σαν αυτόν. Όσοι πάνε στην εκκλησία το Μεγαλοβδόμαδο, εκεί τη Μεγάλη Πέντε μετά τη Σταύρωση, εκεί κάπου στο 7ο Ευαγγέλιο, έτσι, τι λέει και η εκκλησία μας πριν αποχαιρετήσει τον κόσμο Κύριος. Περί την 6η ώρα σκότωσε γέννητος, πάσαν τη γίνη. Η γη εσύστη, το καταπέταγμα του ουρανού εσκίστε από πάνω έως κάτω και τα μνημεία των νεκρών ανεόχθησαν και πολλοί Αγίοι επί των ημείων εισήλες στην Αγία Πόλη και ανεγνωρίστησαν. Το λέει η Εκκλησία καθαρά, ότι μιλάει για ανάσταση νεκρών από τα μνημεία. Δεν μιλάει περί αποτέφρωσης. Και αν πάμε μετά, περίπου εκεί όταν τη Μεγάλη Παρασκευή που όλοι μας πάμε στην Εκκλησία πριν από την έξοδο των Επιταφείων, αρκετοί οι οποίοι τους αρέσει να πάνε μέσα στην Εκκλησία να ακούσουν τα περίφημα εγγόλια, εγώμια ή τον επιτάφιο θρήνο, ο οποίος χωρίζεται στις τρεις τάσεις, στο ζωή εντάφο, στο γένεια υπάρχει και το αξιονιστή, έτσι. Εγώ ας τα χειολογήσουμε να δούμε όλοι αυτοί της εκκλησίας μας, οι πατέρες, κάναν αυτό το μεγάλο λάθος. Πάμε στην πρώτη στάση. Η ζωή εντάφο κατητέθης Χριστέ και Αγγέλων Στρατή, δεν το διαβάζω, μιλά εντάφο, έτσι. Η ζωή πως την υπηξής, πως και τάφο, εκεί στο θανάτου του Βασίου Λιολίεστε. Μέτρα γη σωστή σας, εις μικρό κατοικής, Ιησού Παμβασιλεύ, τάφος σήμερον. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και θανάτου σου το θάνατον όλες σας και επίγασας τον κόσμο τη ζωή. Να πάμε στη δεύτερη στάση. Ένα λεπτοδάκι γιατί... Έφρυξε νυγή και ο ήλιος ό,τι ρεκρύβει σου το ανεσπέρο φυγούς Χριστέ εν τάφο δίοντος ενσωματικός. Λέει οι πατέρες σχετικά με τα εγκόμια προς τον Κύριο, πριν από την κηδεία του, να το πούμε έτσι για να μας καταλαβαίνουν όλοι οι φίλοι σαν ακροατές. Τάφο Ιωσήφ ευλαβώς εκείνο, συγκριτούν ύμνους εξοδίους θεοπρεπείς μεταφρύνουν, αναλέμπει ο Σωτήρ. Και πάμε και στην τελευταία στάση, έτσι να μην τα στεαχειολογώ πάρα πολλά. Τι λέει η εκκλησία μας. Οι Ιωσήφ της Μάκαρ κήδευσαν το σώμα Χριστού του Ζωοδότα. Και πάρα πολλά άλλα διάφορα τα οποία εδώ η Εκκλησία μας λέει τους ύμνους προς τον Χριστό, στον οποίο μάλιστα η Ιωσή, πώς λέει για τον Κύριο και κάποιο άλλο σχετικά με τον Ιωσήφ. Δεν λέει η Εκκλησία μας ο ευχήμων Ιωσήφ.
0: Καλώς.
2: Το κλείνω. Κάθελον το ξύλο, συντώνει καθαρά νηγοράζει και ιερόμαση και εναπέτρεσε στον τάφο το σώμα του Ιησού. Έρανον τον τάφο οι μυροφόρες μοίρα. Άρα Γιώργο, όλα αυτά τα οποία σήμερα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο με τις δύσεις αποτεφρώσεις είναι ένα εμπορικό κομμάτι και τίποτα άλλο, διότι ας καρτίσουμε το λάκκι τις παραδόσεις μας και να μην επικαλούμεθα τον Χριστό και την Παναγία στις δύσκολες στιγμές και μόνο.
0: Καλημέρα μου. Να είσαι καλά κύριε Θόδωρη, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Τα πράγματα για μένα είναι τελείως απλά. Ούτε από τον Ιερόνυμο θα πάρω άδεια, ούτε από τον Ιγνάτιο δεν θα πάρω άδεια, ούτε από τον παπά της Ινωρίας, ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από κανέναν. Τα πράγματα είναι απλά. Με την αποτέφρωση δεν θέλω να στεναχωριούνται οι δικοί μου άνθρωποι. Με την αποτέφρωση, κύριε Θόδωρε, η διαδικασία ολοκληρώνεται οριστικά από την πρώτη στιγμή. That's all. Οι συγγενείς κρατούν στη μνήμη τους την εικόνα του ανθρώπου τους όπως ήταν εν ζωή.

χωρίς να φέρουν στο μυαλό να τους υπενθυμίζεται κάθε φορά η φθορά του σώματος. Οι συγγενείς με την αποτέφρωση κρατούν στη μνήμη τον άνθρωπό τους όπως ήταν εν ζωή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Κατανοώ όμως και την άλλη πλευρά. Αλλά όχι επειδή μου το πω ο Ιερώνυμος, επειδή μου το είπαν οι του Ιερατείου ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Η μία πλευρά είναι αυτή της αποτέφρωσης που είμαι υπέρ. Αλλά κατανοώ όμως και την άλλη πλευρά. Κατανοώ το Βάγιο του Σταυρόπουλου που πηγαίνει κάθε Κυριακή πρωί στον Κούκο με ένα ποτήρι καφέ, με ένα πακέτο τσιγάρα, με ένα τσιγάρο, γιατί δεν καπνίζει, το έχει κόψει, αλλά ένα τσιγάρο το θέλει στον τάφο του αδερφού του κάθε Κυριακή πρωί. Κατανοώ λοιπόν και το Σταυρόπουλο που έχει ανάγκη για ένα τάφο. Ο τάφος, κύριε Θόδωρο, λειτουργεί σαν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο αναφοράς. Όχι επειδή το είπε ο παπάς. Όχι, στην ψυχολογία μας. Ο τάφος είναι ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο αναφοράς. Είναι το μέρος που ο συγγενής πηγαίνει για να συναντήσει, για να μιλήσει στον νεκρό του. Και λέει τώρα ο Βάγιος που πηγαίνει εκεί, αν τον είχαμε κάψει η τέφρα θα είχε διασκορπιστεί, δεν θα υπήρχε ένας φυσικός χώρος, ένα μνήμα, έτσι, και θα ένιωθα ένα ψυχολογικό κενό. Δηλαδή θα αισθάνομαι ότι ο άνθρωπός μου κάηκε και χάθηκε στο πουθενά. Δεν έχω κάπου να σταθώ να κλάψω, να πάρω ένα μαντίλι να κλάψω. Υπ' αυτήν την έννοια είναι δύο διαφορετικές εκδοχές, κύριε Θόδωρη. Η μία είναι αυτή που ακολουθώ, η άλλη είναι αυτή που ακολουθεί ο Βάγιος. Όλα τα άλλα είναι φιλαφήματα. Όλα τα άλλα είναι ζάντες αλουμινίου. Είναι απλά τα πράγματα. Για μας.

τώρα κάποιος κάτι είπε για τα ενίκια. Για τα ενίκια. Μια κυρία το είπε, γιατί τα ενίκια είναι ακόμη σε δυσθεώρατα ύψη. Πριν όμως πούμε για το να ολοκληρώσουμε αυτό, παρακαλώ, ποιος είναι στο 61? Στο 61 ποιος είναι? Κλείνουμε και το 61. Κοίταξε αγαπητή κυρία, τα ενίκια στην Ελλάδα, η εκτείναξη των ενοικίων, λέει ο άλλος, έχω δύο δωμάτια εκεί στα Λεχόνια και ζητάει ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο για δύο δωμάτια στα Λεχόνια, μονοκατοικία. Είναι εδώ στις Αλικές και ζητάει άλλη 1200, λέει. Και το νοικιάζει τώρα μια δεκαετία. Δεν νοικιάζεται. 1200 το μήνα. Είναι ένα από τα πιο καυτά κοινωνικά, από τα πιο καυτά οικονομικά προβλήματα, η εκτείναξη των ενοικίων στην Ελλάδα. Και το βασικό αίτιο, αγαπητοί φίλοι, είναι το τεράστιο έλλειμμα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε σχέση με τη ζήτηση, έτσι. Γι' αυτό και οδηγούμαστε σε αραγδαία αύξηση των τιμών. Όταν υπάρχει έλλειμμα σε διαθέσιμα και υπάρχει ζήτηση, εκτοξεύονται. Και μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μελέτες, η Ελλάδα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ παίζουν ρόλο η στεγαστική αυτή κρίση, είναι ένας ολόκληρος συνδυασμός πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες ιδιοκτήτες, έχουν επιλέξει να μετατρέψουν τα σπίτια τους, τα διαμέρισμά τους, σε Airbnb για μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τι? Να εξαφανίσει από την αγορά τα κλασικά σπίτια που προορίζονταν για μόνιμους κατοίκους, για φοιτητές, για οικογένειες. Με αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές αυτών που απέμειναν των ελάχιστων προς τα πάνω. Λογικό. Κατά τα χρόνια της κρίσης, από το 10 μέχρι το 18, η ανέγερση καινούριων πολυκατοικιών είχε σταματήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Είχατε δει εσείς να ανεγείρετε πολυκατοικία από το 10, από το 2010 μέχρι το 18? Η εκτίμηση είναι ότι στην ελληνική αγορά υπάρχει έλλειμμα δεκάδων χιλιάδων σύγχρονων σπιτιών. Υπάρχει έλλειμμα. Τα σπίτια που ζητάει ο κόσμος απλά δεν υπάρχουν. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των παλιών σπιτιών να ζητούν υπέρογκα ποσά. Ζητούν υπέρογκα ποσά για παλιά σπίτια. Δεν υπάρχουν καινούρια. Τα σπίτια που ζητάει ο κόσμος δεν υπάρχουν απλά. Και παρόλο που υπάρχει ανάγκη, χιλιάδες διαμερίσματα παραμένουν κλειστά. Γιατί παραμένουν κλειστά? Διότι πάρα πολλά από αυτά ανήκουν σε τράπεζες, ανήκουν σε φαντς λόγω κόκκινων δανείων. Άλλα είναι δεσμευμένα σε κληρονομικές διαμάχες, σκοτώνονται και τα σπίτια παραμένουν κλειστά. Πάρα πολλά από αυτά είναι τόσο παλιά, τόσο κατεστραμμένα, που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τα χρήματα για να τα ανακαινήσουν και να τα νοικιάσουν. Όπως ακριβώς σας τα λέω, αυτά ισχύουν. Παλιότερα, ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων, έτσι δεν είναι κύριε Θόδωρε, αγόραζε σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων αγόραζε σπίτι παίρνοντας ένα στεγαστικό δάνειο. Σήμερα, τα κριτήρια των τραπεζών είναι εξαιρετικά αυστηρά. Οι μισθοί είναι χαμηλοί.
άρα πάπαλα τα στεγαστικά. Επομένως, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, σχεδόν όλοι και κυρίως οι νέοι αναγκάζονται να στραφούν στο ενίκιο. Και η αυξημένη ζήτηση φουσκώνει ακόμη περισσότερο τις τιμές. Είναι απλά τα πράγματα. Είπε η κυρία για την Golden Visa και έχει δίκιο. Το πρόγραμμα της Golden Visa έφερε πάρα πολλούς ξένους αγοραστές. Μέχρι και από την Κίνα ήρθανε. Μέχρι από τις αραβικές χώρες έχουν έρθει. Και αγόρασαν μαζικά ακίνητα. Γιατί? Για να πάρουν ευρωπαϊκή άδεια διαμονής. Μέχρι και Τούρκοι ήρθανε. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Εκτείναξε την εμπορική αξία των ακινήτων. Συμπαρέσυρε άμεσα τις τιμές των ενοικίων. Επομένως, συμπερασματικά, για να το ολοκληρώσουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι τα ενίκια είναι υψηλά, αλλά ότι είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τους μισθούς. Έτσι. Αν είχαμε υψηλούς μισθούς, μικρό το κακό. Στην Αθήνα, ένα μέσο ενίκιο για ένα απλό διαμέρισμα μπορεί να απορροφά από το 70 έως και πάνω από το 90% του μισθού, του μέσου μηνιαίου εισοδήματος ενός εργαζόμενου. Όταν λοιπόν στην Αθήνα το ενίκιο σου παίρνει από 70 μέχρι το 90% του μισθού, πώς θα επιβιώσεις? Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην ελληνική περιφέρεια. Αυτή είναι η εξήγηση όσον αφορά τα ενίκια. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Σας τους είπα έναν έναν ξεχωριστά. Άρα μην ψαχνόμαστε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δώσε! Hey!

0: Έτσι που λες, Χρήστο Δένδη, καλημέρα στην Αγρία. Χρήστο Δένδη, πες του Γιώργου του Αντωνίου, αν είναι δικό του το σκάφος, να του διαφημίσουμε και δωρεάν αν θέλει. Γιατί υπάρχει και η τσιγκουνιά απ' την άλλη. Αν είναι του Μανούση, να το διαφημίσουμε, να πάει στο λογιστήριο. Έτσι, έτσι γίνονται οι ωραίες οι δουλειές.
1: Στανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Αν είναι του Μανούση, έχει τόσα πλοία και κάθονται. Οχηματαγωγά, αστίγια πάνω ένα οχηματαγωγό. Αν είναι του Γιώργου του Αντωνίου, να το διαφημίσουμε. Το πολύ πολύ να του στέλνουμε εμείς ευρώ και να μας στάνει αυτός λάδι από τη γλώσσα. Το κατάλαβες, Χρήστο μου? Χρήστο, είναι απλά τα πράγματα. Απλά, Χρήστο, το παίζουν όλοι. Όλοι είναι της Μάσα Μπούκα. Και έχει δίκιο ο άλλος εδώ από την πλατεία Ριγεφεραίου. Κάνουν μαγκές με ξένους κούλους. Επειδή τα πράγματα πρέπει να τα λέμε, Χρήστο μου, και ξέρεις πόσο σε εκτιμάω, πρέπει τα πράγματα να λέμε το όνομά τους. Και είμαστε σε ηλικίες που πρέπει να τα λέμε. Βέβαια από πιτσιρικάδες εμείς τα λέμε, έτσι. Πολλό δε μάλλον τώρα πρέπει να τα λέμε ευθέως, κατάστηδα. Μπαμ μπαμ.

0: Φασολάκια, ναι.
1: Γάριδο μακαρονάδα.
0: Γάριδο μακαρονάδα.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Και μελιτζάνες φούρνου.
0: Μελιτζάνες φούρνου, δεν τι, με χυμά.
1: Όχι, μελιτζάνες στο φούρνο.
0: Μελιτζάνες στο φούρνο.
1: Με ντοματούλα, κρεμμύδι.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Σκορδάκι.
0: Ωραίο φαγητό.
1: Ναι.
0: Special φαγητό. Μια επανάληψη.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Γάριδο μακαρονάδα.
0: Ναι.
1: Φασολάκια λαδερά.
0: Λαδερά.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Μελιτζάνες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο.
1: Και κοτόπουλο με πατάτες.
0: Με πατάτες.
1: Αυτά.
0: Αύριο είσαι ανοιχτά κανονικά, εμείς δεν κάνουμε εκπομπή. Μόνο την Κυριακή είσαι κλειστά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο Κυριακή. Εύχομαι καλή δουλειά, σεφ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Καλό τριήμερο. Ωραία φαγητά και σήμερα. Και σήμερα σπεύσατε φοβερά φαγητά. Με φοβερά πρώτη ύλη, φοβερά υλικά. Από τον σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα Μπάμπη. Πάρκινγκ Λάμδα, 14 όροφοι γκαράζ αυτοκινήτων Δημητριάδος και Φιλελίλων, Πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Τηλιαδέλη. Σάκης Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192, Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα. Για τα μάλινά σας, τις κάλτσες σας, τα καλτσόν σας. Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα. Πλυντήριο αυτοκινήτων, Speed Cargo, Τριαντάφυλλος Καντόλας, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Μόνο με 2,5 ευρώ κάνετε το αυτοκίνητό σας λουλούδι. Στην Πλατεία Ελευθερίες. Πλατεία Ελευθερίες, το καφέ, το στέκι μας, το Passander. Καλημέρα στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Αδερφή Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριό του η μεγάλη μάντρα. Στους αδερφούς Μέμα θα βρείτε τα καλύτερα πλακάκια. Πλακάκια για το μπάνιο, για την κουζίνα, για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα. Πλακάκια για την βεράντα, πλακάκια για την αυγή. Τι πλακάκια, αυλή, τι πλακάκια θέλετε. Πάτε στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρας Νοεμβρίου με κουντουριό του θα σας υποδεχθεί με χαμόγελο ο Αλέκος ο Μέμας. Ο Αλέκος είναι ο επικεφαλής. Εκεί είναι και ο Μίλτος.
1: Έκσταση.
0: Με υψηλή επιστασία του Χρήστου του Μέμα.
1: Έκστα.
0: Τα αδέρφια όμως Μέμα, ζωή να έχουν είναι πολλά, έχουν και δεύτερο κατάστημα στην Παγασόν με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Επικεφαλής εκεί είναι η Τζέννη η Μέμα. Τζέννη, καλημέρα, πώς είσαι? Η Τζέννη είναι φίλη μου. Γνωρίζει το αντικείμενο όσο κανείς άλλος, το έχει σπουδάσει. Έπιπλα μπάνιο. Εκεί θα βρείτε Παγασόν με αναπαύσεως, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες. Τα πάντα όλα. Τι είπατε, θέλετε περκοτέντα? Ειδικό της μας. Έχουμε την εταιρεία Pergomax. Για περκοτέντα αυτόματη, περκοτέντα χειροκίνητη, κατευθείαν στην Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax.

0: Max. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Περκομάξ. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Περκομάξ. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
1: Pergomax 699-81-71-200. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκίσματα. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να δέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
1: Μπρούτζινε, έχεις δοκιμάσει τυρόπιτα από το Μανδυλά? Δεν έχεις δοκιμάσει. Βέβαια έχει πάρα πολλές τυρόπιτες. Θα το πεις τη δική σου, την τριγωνική, τη μεγάλη, τρίγωνο. Η δική του μοναδική τυρόπιτα με σκέτο τυρί, Μπρούτζινε. Εντάξει, έχει το φίλο της απ' έξω, αλλά είναι σκέτο τυρί. Δεκαόροφη τυρόπιτα με σκέτο τυρί. Να παθαίνεις πλάκα, να τρως επί μία ώρα. Και τώρα που το είπα, θα πάω να πάρω μια τυρόπιτα από το Μανδυλά σε λίγο και θα πάρω και εκείνο το τεράστιο κουραζιάν για το Σάββατο το πρωί, για πρωινό. Μπρούτζινε, το τεράστιο του κουρασάν, το μεγάλο, το έχεις δοκιμάσει? Τι δοκιμάζεις ρε? Έχεις τρελάνει όλα τα κουραμπιδάκια και τα κουρασανάκια. Το μεγάλο του κουρασάν, το έχεις δοκιμάσει, του Μανδυλά? Ηλία, πολύ φώναξες τα VHF. Ζήκω κουρασανάκια, κουραμπιδάκια, ζήκω. Να σας κάνει πάλι παρατήρηση ο σταθμάρχης.

0: viene pegas porque...
1: Θέλετε ψυγείο καινούργιο ηλεκτρικό? Θέλετε πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων? Τι θέλετε, θέλετε? Ηλεκτρική κουζίνα από τις καινούργιες? Τι θέλετε, θέλετε τηλεοράσεις? Θέλετε κινητά τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία? Τι θέλετε, μικρή, μεγάλη οικοσκευή? Τι θέλετε? Θέλετε ηλεκτρικά πράγματα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Τι θέλετε, ηλιακό θερμοσύμφωνα? Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ελάτε στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά.
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Ακούστε και αυτό. Εάν πάτε στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά και αγοράσετε οτιδήποτε από όλα αυτά που ακούσατε και σας είπα, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε εκεί, ρωτήστε και θα μάθετε. Έχω να πάω μεγάλο ταξίδι. Πάω να κάνω μια ευθυγράμμιση, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Θα πάω σε λίγο εδώ από κάτω στη Βιλική Εταιρεία στο Γιώργο τον Μπακαλέξη.
0: Έκσταση.
1: Έχω μεγάλο ταξίδι και πρέπει να κάνω ευθυγράμμιση γιατί μου τραβάει λίγο αριστερά. Τραβάει λίγο αριστερά και φοβάμαι το Τσίπρα. Θα πάω να κάνω ευθυγράμμιση. Τραβάει πάνω στο δορυφόρο ο Μπακαλέξης. Παύλο, συμφωνείς? Παύλο!
3: Μπακαλέξεις, παρουσιά σου! Γεια σας, αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς, ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
1: Ναι, ναι.
3: Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
4: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
1: Κυρία μου, από προθές με ρωτάτε, ακόμη δεν πήρατε το μπάνο για να πάρετε κινητό καινούργιο, κυρία μου?
0: Στασί.
1: Να πάρετε καινούργια γραμμή.
0: Στανό.
1: Καινούργια γραμμή.
0: Στασί.
1: Εσύ, φίλε, ακόμα δεν πήρες από προθές, ζητάς γρήγορο ίντερνετ σαν το δικό μου γρήγορο με 300 άρα, θέλει τη θέση χιλιάρα, πάρ' τον πάνω 69 80 21 21 21. Πάρε τον υπεύθυνο πωλήσεων εδώ της Vodafone να τα καθαρίσει την πουγάδα. Νίκος Μπάνος, 69 80 21 21 21. Τελειώνεται!
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
4: 6980 21 21 21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
4: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
4: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
4: 6980 21 21 21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
4: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
4: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
5: 2-10-79-80-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
4: Με την εγγύηση της Vodafone.
1: 69-80-21-21-21. Νίκος Μπάνος. Νίκο, θέλω καινούριο συμβόλαιο διαδίκτυο, γρήγορο ίντερνετ. Θέλω καινούργια σύνδεση, θέλω πάροχο καινούργιο, θέλω Vodafone, παιδί μου. Κανόνες την πορεία σου.
0: Έκσταση.
1: Πέρα από γραφειοκρατικές διαδικασίες και τέτοια, παίρνετε κατευθείαν τον σύμβουλο πωλήσεων, τον Νίκο τον Πάνο, για οτιδήποτε θέλετε γύρω από την τηλεφωνία 6980-21-21-21. Και προσέξτε, υπάρχουν πολλά επαγγελματικά πακέτα, πάμφθηνα επαγγελματικά πακέτα, και σε κινητά και σε θέμα ίντερνετ. Πολλά επαγγελματικά πακέτα. 69-80-21-21-21. Πάμε να περπατήσουμε τώρα. Είμαι ντυμένος για Κάκογλου. Είμαι ντυμένος Τάκης για Κάκογλου σήμερα. Φοράω μια μεγαλύτερη στολή σε μέγεθος. Είμαι Τάκης ντυμένος. Αν φορούσα κανονικά το νούμερό μου, θα ήμουν ντυμένος Μπάμπης.

0: εσύ, με χρούσταμι.
1: Κι αν φορούσα σκέτο σορτσάκι, θα ήμουν ετοιμένος Βαγγέλης. Μη γελάς καθόλου. Αν και το βράδυ μάλλον θα είμαι ντυμένος Βαγγέλης για Κάκογλου. Θα φοράω μάλλον σορτσάκι. Από πάνω μπλουζάκι που θα γράφει Festival Golden Hour Festival, όπως το λέει. Γιατί απόψε όλοι οι δρόμοι, απόψε Παρασκευή, αύριο βράδυ, Σάββατο και Κυριακή βράδυ,
0: Ecstasy.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Είναι το Festival του Αντώνη, το τρίμερο, το καλοκαιρινό, το ετήσιο. Ξένα συγκροτήματα, διεθνούς φήμης συγκροτήματα από όλο τον κόσμο, χαμός. Εκεί που γίνεται η γιορτή του κρασιού, Νέα Αγχιάλου, γιορτή κρασιού. Εκεί δίπλα στο γήπεδο. Προσωπικά θα είμαι εκεί από τις 9 η ώρα το βράδυ.

0: προηγουμένως ήθελα να σας πω ότι μέσα υπάρχει stand με μπύρες Βεργίνα. Μπύρες Βεργίνα στο φέστιβαλ. Το φέστιβαλ εκεί στο του Αντώνη στην Αγίαλο. Τριαντόπουλε, μπύρες Βεργίνα. Με σούβλακο, σούβλακο σάντουιτς και λουκάνικος. Όλα τα πρώτα συγκροτήματα της Ευρώπης και όχι μόνο. Αλλά επειδή δεν τα ξέρω να σας τα πω σωστά, θα σας τα πει ο Αντώνης. Έλα Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες, για πες.
1: Ωραίο δροσερό αεράκι στη Νέα Χίαλο.
0: Φυσάει.
1: Φυσάει, φυσάει, είναι ωραία. Τόσο όσο,
0: ναι.
1: Τόσο όσο χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και έχει γεμίσει συγκροτήματα η περιοχή. Έχει γεμίσει βασικά κόσμο η περιοχή. Δεν πέφτει καρφίτσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δωμάτιο. Και όταν λέμε δεν είναι όμως στην Αγίαλο.
0: Ναι.
1: Στην Κρυθαριά, στο Μάραθο, στις Αλουκές, μέσα στο Βόλο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προτίμησε φέτος, και αυτό είναι σημαντικότερο, και τις τρεις μέρες στο φεστιβάλ.
0: Ναι, και ξενοδοχεία και Airbnb, έτσι.
1: Όλα, όλα, χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται, έρχεται κόσμος να περάσει όμορφα.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε αρκετό κόσμο από τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως τουριστικό προϊόν πλέον. Από εμάς ούτως ή άλλως αντιμετωπιζόταν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει αρχίσει πλέον, ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται. 21 συγκροτήματα, 3 ημέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ανοίγουμε πύλες στις 4 η ώρα. Ξεκινάνε οι συναυλίες στις 5 μέχρι τη 1 η ώρα το βράδυ. Ο κόσμος μπορεί ανά μία ώρα που έχει δρομολόγια από το περαστικό κτέλ Μαγνησίας προς η Νέα Αγίαλο να τα χρησιμοποιεί. Λέγοντας ότι θέλει να έρθει στο φεστιβάλ και να επιστρέψει το βράδυ και με λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα ναι. Δεν χρειάζεται να παίρνετε αυτοκίνητο μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Ελάτε να περάσετε καλά, να καταναλώσετε τις παγωμένες πίες που λέγατε χωρίς να φοβάστε ούτε για αλκοτές ούτε για τίποτα, γιατί ο νόμος και δικαίως είναι πλέον αυστηρός.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε όμορφα. Αυτό.
0: Άρα υπάρχουν. Από Βόλο, τι ώρα φεύγουν τα λεωφορεία προς τα εκεί?
1: Έχει
0: ανά μία ώρα.
1: Ανά μία ώρα.
0: Δηλαδή πα στο υπραστικό κτέλ κάτω στην αφετηρία και λες θέλω να πάω στο φέστιβαλ στην Αγίαλο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και από εκεί πέρα ανά μία ώρα πάλι.
1: Όχι. Η επιστροφή γίνεται μετά το τέλος.
0: Α, μετά το τέλος.
1: Των συναυλιών. Έτσι. Επιστρέφει ο κόσμος κανονικά.
0: Ναι.
1: Γνωρίζει εκεί ο κύριος Κολυνδρής μαζί με τους συνεργάτες του πόσοι
0: ναι.
1: πήγανε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο απαιτούμενος στόλος για την επιστροφή.
0: Σωστό.
1: Θα είναι έξω από το φεστιβάλ μετά το πέρας.
0: Σωστό.
1: Για να επιστρέψει ο κόσμος την ασφάλεια πίσω.
0: Οι καιρικές συνθήκες τι λένε, τι λένε τα outlooks των μετεωρολόγων.
1: Εντάξει, μπορεί να πει ότι τσιφτετέλει ο καιρός τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται, τις συγκεκριμένες ώρες που αναμένεται να γίνει κάτι δεν μας επηρεάζουν.
0: Ναι.
1: Δεν μας επηρεάζουν.
0: Δηλαδή λες πάνω στην πίστα να δω τον Τριαντόπουλο μαζί με τον Μπρούτσο να χτυπιούνται πάνω στην πίστα.
1: Όχι, σε, καλά, σε, γιατί... σε,

0: metal, σε μουσική metal.
1: Πολύ πιθανό, γιατί όχι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Με ρωτούσε η κυρία Κουλιδρίνη, θέλω να έρθω, αλλά πώς να έρθω εκεί πέρα, με ποιο τρόπο. Μάλλον θα έρθει, τι είναι έτσι που με απόψε, αύριο ή μεθαύριο, ή και τα τρία βράδια να έρθει και αυτή.
1: Έχουμε το καταπληκτικό της σύμπραξης,
0: ναι,
1: ενός κορυφαίου γερμανικού συγκροτήματος,
0: ναι,
1: μέσα στο οποίο μάλιστα παίζουν και Έλληνες ομογενείς, ναι, ο οποίος συμπράττει με μια ορχήστρα, η οποία μέλη της οποίας είναι και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε μια πάρα πολύ ωραία προετοιμασία με τον μαέστρο, τον κύριο Μπαρτσαβιά, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βόλου.
0: Αχα.
1: Τη διεύθυνση βέβαια θα την έχει ένας Ισπανός συναδελφός του.
0: Αυτό θα γίνει απόψε ή αύριο?
1: Αυτό θα γίνει αύριο βράδυ.
0: Αύριο, και συμμετέχει δηλαδή στο φέστιβαλ το δικό σου και η Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, μέλη της Συμφωνικής, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή τη σύμπραξη.
0: Μάλιστα. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα εμφανιστεί η Συμφωνική, αύριο, τι ώρα?
1: Γύρω στις 11
0: αύριο βράδυ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου. Ωραία, θα είναι φοβερά. Ναι. Έγινε κάτι άλλο?
1: Έχουμε δροσερά κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ χαμόγελο. Ναι. Βλέπω δηλαδή ήδη η ώρα είναι 12. Τι ώρα είναι? Είναι μία παρά και έξω από την πόρτα υπάρχει ήδη κόσμος.
0: Ναι.
1: Περιμένει από τώρα για να μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Όλα κυλάνε όμορφα, υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Νέα παιδιά, νέα γενιά.
0: Έγινε, Αντώνη, τα λέμε στην Αγγέλιο σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε, παιδιά, πάμε απόψε, αύριο και μεθαύριο στην Αγγέλιο. Πάμε για βόλτα. Μπορείτε να δείτε και η μεγαλύτερη σε ηλικία, άσχετα αν δεν ακούτε metal μουσική. Απλά για την εκδρομή. Απλά για την καλή ψυχολογία. Ελάτε, κύριε Μαμάκη, ελάτε στο φέστιβαλ της Αγχιάλου. Μπρούζι, ναι, προσωπικά θα μπουκάρω μέσα με στρατιωτικό τζιπ. Απόβαση της Ρωμανδίας. Μπρούζι, ναι, θα μπουκάρω μέσα με γουίλις M38. Τα έχω πάνω και οπλοπολιβόλιο. Μπρούτζι είναι πίσω και σε έφαγα. Ηλία Μπόλη φώναξε εκεί στα VHF του αστικού. Μπουκάρισμα από αυτό το τρελό με M38 με πολυβόλο. M38 γουίλι, στρατηγός Μοντγκόμερι. Μπρούτζι, ναι, δεν θα με τρελάνετε. Θα σας τρελάνω. Και θα είμαι γεντυμένος για Κάκογλου. Δημητριάδος και Κλαβάνη, για Κάκογλου σπορ. Μπάμπι, μη γελάς. Μπάμπι, μη γελάς. Τάκι. Ανεβείτε, παιδιά. Ανεβείτε, νικάμε σε όλα. Η νίκη είναι δική μας σε όλους τους τομείς. Κύριε Ζουμπούλη, δεν μας σταματάει κανένας. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ιερώνυμος. Κουστάρω να πάω στη Ριτζόνα και θα πάω. Τρεις φορές. Τρεις φορές, παιδιά, τρεις φορές. Λύσαξατε με τη Ριτζόνα. Ο Μπρούζινος τα για όλα. Λύσαξε με τη Ριτζόνα. Θέλει να με στείλει. Θέλει να με διαβάσει. Δημητριάδος και Κλαβάνη για Κάκουλους φορά. Λοιπόν, πρώτο Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Περάστε καλά, χαμογελάστε, ανεβείτε ψυχολογικά. Μη σταματάτε μπροστά στην οποιαδήποτε δυσκολία. Προσωπικά δεν σταματάω. Και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, πιστέψτε με. Δεν σταματάω πουθενά. Κάθε φορά θα νικάω. Πολλά φιλιά, για χαρά.

0: 92,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

μπορείς, με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο

μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο

0: τους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
1: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
1: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
0: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
1: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
0: Βόλος Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
0: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια.

0: ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
0: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

βρίσκει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκι στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μια σκιά μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Η αλήθεια είναι τώρα συνειδητοποίησα ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ράδιο Μαρκόνι. Ράδιο Θεσσαλία, αν θέλετε καλύτερα. Παρακολουθούσα έτσι την εκπομπή του τον Νίκο τον Πάνο. Φοβερή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο Πάνο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Εδώ στο νέο, το νεοσύστατο πλέον site, το οποίο νεοσύστατο έχει περάσει αρκετός καιρός, στο www.radiomarconi.gr, εκεί είναι το απίστευτο site αυτό που πατάτε αυτό το site και βρίσκεται ακριβώς στην μαγεία του Ράδιο Μαρκόνι. Και βλέπω 1996 και θυμάμαι ότι το 1996 κάποια στιγμή απολύθηκα από το στρατό, τον Οκτώβριο θυμάμαι σαν τώρα, και λίγους μήνες μετά, κοντά στις γιορτές, ξεκίνησα να κάνω εκπομπή στο Ράδιο Σαλία, τότε στο εμπορικό κέντρο του Νάκου, στο Ράδιο Μαρκόνι τώρα. Παρά με τον ξέχαστο. Το ξέχαστο φιλαράκι μου. Τον κύριο Μπαλαρούτσο. Λοιπόν, τέλος πάντων, και θυμήθηκα ότι περάσαν 30 χρόνια από πάνω μου και εγώ βρίσκομαι τώρα εδώ στο νησί της Κιάθου. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Χορδάς στο νησί της Κιάθου εδώ και 4 χρόνια και στο ίδιο ραδιόφωνο. Αν θέλετε Ράδιο Μαρκόνι, αν θέλετε Ράδιο Θεσσαλία, το Next Generation. Και είμαστε εδώ παρέα και πάλι. Ζωντανά στους 96,1. 30 χρόνια περάσαμε από την πλάτη μας που πάνε στο Ράδιο Μαρκόνι. Δεν ξέρω πόσα παραπάνω χρόνια που ξεκινήσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο. Και αν μη τι άλλο, όλα καλά και όλα ωραία. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά στον Αντώνη τον Κουμιώτη. Έχει ξεπεράσει τα όρια που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα. Το Golden Rule Festival ξεκίνησε σήμερα και ξεκίνησε και μάλιστα και door. Οι πόρτες ανοίξαν 4 ώρα το μεσημέρι. Τώρα φαντάζομαι ότι βρισκόμαστε στις 8 η ώρα. 8 η ώρα ήδη είναι η Γιάθ Ήρια. Ζωντανά εκεί στο... στο Ανχιάλο. On the beach, ναι, Ανχιάλο, σε αυτό το τριήμερο που κάνει το Metal Woodstock, εγώ θα έλεγα το Αντώνη, γιατί μιλάμε για Metal Woodstock. Και ότι όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος εδώ για την Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, που στην Ελλάδα εντάξει γίνονται συχνά πυκνά, αλλά για το Βόλο μιλάμε, είναι τα πράγματα πολύ πιο ιδιαίτερα και πιο ωραία. Οπότε όπως και να έχει, εγώ θα έλεγα και οι φαν του ροκ και οι φαν του άλλης μουσικής, είναι μια φοβερή εμπειρία να πάτε εκεί πέρα και να δείτε από κοντά το Golden Room Festival. Αν όχι το τρίμηνο όσο μπορείτε, αλλά πολύ κοντά είναι ένα χέλος να πάτε να δείτε κάποια μέρα. Εγώ βλέπω ότι εδώ το έχω ανοιχτό το πρόγραμμα του Golden Rules. Flames. Αύριο παίζουν οι Flames 8:30. Τουλάχιστον αυτά που μπορώ και ξέρω εγώ, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Οι Rage 11:30 κλείνουν. Η αρχική Venom 11:30 την Σάντι Κυριακή. Crimson Glory πριν. Night Rage, ο φιλαράκι μας εκεί. Bob Cacciones. Νομίζω η Κυριακή θα είναι η μέρα που θα τα σπάσουμε όλα εκεί πέρα. Θα τα σπάσετε όλα. Electric Sounds, ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας. Μην πείτε κάτι συμβαίνει σήμερα. Εγώ δεν βγήκα live. Και δεν υπάρχει λόγος να βγω live σήμερα. Έχω διάφορα και πολλά. Λοιπόν, να εύχομαι τα καλύτερα για το φίλο μου τον Αντώνη τον Κουμιώτη. Εύχομαι τα καλύτερα για το Golden Rule Festival, που σίγουρα θα πάει καλά. Μακάρι να μην δουλεύω να ερχόμαι να πίνω ένα βαρύλι Βεργίνα από ό,τι βλέπω. Χορηγός είναι. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Κορδελάς κάθε Παρασκευή ακριβώς 8 ζωντανά. Electric Sounds. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές στο τηλέφωνο, το καλοκαιρινό μας τηλέφωνο, γιατί έχουμε καλοκαιρινό τηλέφωνο και χειμωνιάτικο τηλέφωνο. Το καλοκαιρινό τηλέφωνο είναι το 24 27 0 23 067 για όσο υπάρχει εκπομπή αυτή.

Ξεκινήσαμε και συνήθεια κατά καλά, έτσι. Ξεκινήσαμε με Buddy Smith, ξεκινήσαμε με βινίλιο. Μπορεί να μην βγήκαμε να μην δούμε σήμερα την εμένα ζωντανά, αλλά τουλάχιστον ξεκινήσαμε με live βινίλιο. Εντάξει, πρώτο τραγούδι για σήμερα. Radio Ethiopia, η Buddy Smith Group. Και λέω Buddy Smith Group γιατί εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση με την Buddy Smith. Φαντάζομαι ότι πολλοί και πολλές το ξέρετε, απλά εγώ θα την επισημάνω ότι η Buddy Smith έβγαλε το πρώτο άλμπουμ το 1975, τα άλογα, το Horses, μετέπειτα. Σαν Buddy Smith κυκλοφόρησε το The Dream of Life το 1988. Θα πείτε από το 1975 μέχρι το 1988 η Buddy Smith έβγαλε άλμπουμ, σαφώς. Έβγαλε το Radio Ethiopia, έτσι, το Radio Ethiopia. Ethiopia, συγγνώμη. Το 1976, ένα χρόνο μετά το Horses. Η διαφορά τι γίνεται εδώ πέρα με την Buddy Smith, ότι θα μου πείτε το ίδιο πράγμα. Πιστώνεται βέβαια, σαν δισκογραφία πιστώνεται ως Buddy Smith Group, το Radio Ethiopia, το Easter και το Waves. 76, 78, 79 πιστώνεται ως Buddy Smith Group. Okay. Ουσιαστικά είναι το πρώτο άλμπουμ ως Buddy Smith Group και για να μην περαυτολογώ, είναι το δεύτερο ουσιαστικά με την Buddy Smith παρέα. Μέχρι το τελευταίο που έβγαλε το 2012, το 11ο άλμπουμ της, έτσι, και το τελευταίο, το Banga. Και βέβαια, επειδή έτυχε να μιλήσουμε με φίλους και φίλες που πήγαν και την είδαν την Buddy Smith κάποια στιγμή στο Λυκάβητο, εκεί ήταν όλα, πιστεύω, όλα τα λεφτά. Δηλαδή η γυναίκα είναι απίστευτη. 76-79 συγγνώμη χρονών, γεννημένη Σικάγο, Ελληνόης, το 46-79 χρονών, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ποιήτρια, συγγραφέας. Και όσοι πήγαν πραγματικά, δυστυχώς καλοκαίρι δεν μπορώ να πάω πουθενά. Δεν μπορώ να πάω πουθενά καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι τουλάχιστον για μένα, είναι από τις καλλιτέχνες που είναι από τις αγαπημένες μου. Θα έλεγα ότι, τι να πω, ότι εισήχθη το 2027 Rock and Roll Hall of Fame, εθνικό βραβείο βιβλίου το 2010, πήρε μια θέση 47η, συγγνώμη, από τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών στο Rolling Stone, στο προδικό. Τιμήθηκε με Polar Music Prize το 2011. Εντάξει, δεν θα πω κάτι άλλο. Ό,τι και να πω, θα μπορώ να μιλάω μια ολόκληρη μέρα για την Buddy Smith. Εμείς μέναμε στο δεύτερο της άλμπουμ, στο Ask the Angel, το ρωτήσεις τους αγγέλους, στο Ask the Angel, και όπως είπαμε, το δεύτερο σουδιακό άλμπουμ της Buddy Smith, το πρώτος ως Buddy Smith Group. Δεν θα πω κάτι άλλο, το είδαμε και live, είμαστε ειδικόμενοι live, φίλοι και φίλες, εδώ στο Ράδιο Μαρκόγκη και στο 96,1, ο Γιώργος Κορδελάς και η Electric Sounds. 2-4-27-0-23-067, καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Έχω έτοιμο νέο άλμπουμ, μετέδωσα μάλλον χθες στο Facebook τελευταίο άλμπουμ από την μπάντα των Moose, έτσι, εν έτη 2027. Να πω κάτι και για αυτούς, όχι, δεν θα πω κάτι για αυτούς τώρα. Θα μεταδώσω τραγούδι, το The Singer in You and I, γιατί είπα πάρα πολλά και θα σας πω μετά για το τελευταίο τους άλμπουμ και τις κριτικές μου, έτσι.

την πάντα. Ο Ματ Μπέλαμι στα φωνητικά, ο Chris Wallstorff στον μπάσο, ο Ντόνι Χόργουρ στα drums. Η μουσική κυκλοφόρησε την πρώτη άλμπουμ των Showbiz το 1999, εναλλακτικό ροκ. Τότε άρχισε και έβγαινε το alternative, λέγουμε για τους alternative ήχους. Εμείς μέχρι τότε είμαστε το New Wave, μετά φτιάξαμε τους alternative ήχους. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι είναι έτσι μια μπάντα, ναι, όχι okay, alternative, space rock, hard rock. Δηλαδή το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το The Singers in You and I, μιλάμε ένα δυνατό άκουσμα, ένα δυνατό alternative ήχους. Και χωρίς να παραλείπονται και κάποιες μπαλάντες, έχουν κάποια απαλά, έτσι, απαλούς ήχους στο τελευταίο του άλμπουμ. Το The Wow Signal, έτσι, το έχουμε σήμα, ας πούμε, και τα λοιπά, το 10ο άλμπουμ από τους Μάους, όπως είπα, που κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου, πριν μια εβδομάδα περίπου, Warner Bros. Και τη Helium 3, έτσι, η παραγωγή έγινε από τον Dan Lasser. Είναι ο Dan Lasseter, συγγνώμη, είναι Άγγλος παραγωγός, δίσκο και τραγουδοποιός, έτσι, περισσότερο γνωστός για μίξη και παραγωγή από τη σύγχρονη ροκ μουσική, έτσι. Δεν θα πω κάτι άλλο. Το άλμπουμ αυτό περιέχει, θα πω, γιατί είναι new album, έτσι, καινούργιο άλμπουμ, περιέχει 10 τραγούδια, τα οποία, εντάξει, κυκλοφόρησαν κάποια σίγκλε μέσα στο Μάιο, μέσα στον Μάιο, Ιούνιο, κυκλοφόρησαν κάποια συγκλάκια πριν κυκλοφορήσουν το άλμπουμ, όσο γνωστό αυτό που συμβαίνει. Το συγκεκριμένο άλμπουμ το πήραμε στα χέρια μας την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε σήμερα εκπομπή. Καλό μήνα. Δεν είπα καλό μήνα. Καλό μήνα. Άλλωστε, πόσο έχουμε, 3 του μηνός έχουμε σήμερα. Καλό Ιούλιο να έχουμε, φίλοι και φίλες, να περνάμε καλά πάνω απ' όλα και να ακούμε ωραίες μουσικές. Αυτό είναι. Λοιπόν, Patti Smith πρώτο τραγούδι, Μους δεύτερο τραγούδι για σήμερα από το 1976 στο 2026. Πώς περνάμε τα χρόνια και πώς αιριάζουμε τους ήχους μας. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας, εδώ Electric Sounds. Λοιπόν, new song, έχω επίσης new song. Επίσης ένα ακόμα. Λοιπόν, μία μπάντα την οποία η αλήθεια δεν την είχα και πάρα πολύ έτσι. Νέα μπάντα, ναι, για μένα είναι νέα μπάντα. Μια που η μπάντα αυτή δημιουργήθηκε το 2009 και πέτυχε σε μια φάση που δεν ασχολήθηκα με την μπάντα αυτή αρκετά. Απλά μερικά ακούσματα. Η The Pretty Reckless, η μπάντα από Αμερική που έρχεται από Νέα Υόρκη, δημιουργήθηκε το 2009. Αποτελείται από κύρια φωνητικά Taylor Momsen, φωνάρα αυτή η γυναίκα, δεν το συζητώ, και ρυθμική κιθάρα. Ο Ben Phillips στην κιθάρα και δεύτερα φωνητικά, ο Mark Damon, μπάσο. Ο Τζέμι Σπέρκ στα drum. Και τον Αύγουστο 2010 του συγκρότημα κυκλοφόρησε το debut album, το Light Me Up. Ίσως να μην πέρασε τουλάχιστον παρατήρητο για μένα, ίσως για άλλους μην πέρασε. Αλλά όπως σας είπα, ότι καλό βγαίνει καινούργιο, εγώ το ακούω προσεκτικά. Το Dear God, πραγματικά μιλάμε, το album είναι απίστευτο. Ένα hard rock, ένα hard rock blues. Θα σας δώσω ένα δείγμα έτσι να γουστάρετε τώρα. Το 5ο άλμπουμ κατά σειρά από την μπάντα των The Pretty Reckless κυκλοφόρησε τις 26 και αυτό παρέα με τους Μους Ιουνίου του 2026 από την Fertis Records. Έχω έτοιμο, παιδιά, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, το Dark Days, σας αφήνω να το απολαύσετε, enjoy. Και εντάξει, τώρα γνώμη να μου πείτε, why not, ακούμε και γνώμες. Το άλμπουμ είναι αλμπουμάρα όλο, εντάξει.

από το 2026 στο 2024, Οκτώβριο του 2025. Σαν τώρα θυμάμαι όταν η Beth Hart κυκλοφόρησε το You Still Got Me. Ήμασταν και από τις πρώτες εκπομπές που το μεταδώσαμε. Το μόνο τραγούδι ακούσαμε μόλις τώρα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και τέριαζε απόλυτα με το προηγούμενο τραγούδι. Λοιπόν, το 11ο solo album από την Αμερικανίδα, την Beth Hart. Να πω κάτι άλλο, δεν υπάρχει να πω κάτι άλλο. Η φωνή και οι μουσικές σας μας τα λένε όλα. Δίνω καλησπέρα στον φίλο μας και αδελφό εδώ στη Σκιάθο, τον Γιώργο του Σαφάρη. Καλησπέρα, Τζόρτζ, καλή δύναμη και σε ένα καλό κουράγιο. Έχουμε 3 μηνάκια ακόμα, θα τα παλέψουμε και θα τα κερδίσουμε, θα τα βγάλουμε. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Σαφώς εδώ το αυτί σου θα είναι στο ραδιόφωνο και κάνω ό,τι θες μετά. Ακόμα και ό,τι θες. Λοιπόν, καλησπέρα να δώσω στον συνονόματο τον Γιώργο τον Βλάχο από Βόλο. Σήμερα, Τζόρτζ, κάτσε, ξέχασα να πω κάτι. Τζόρτζ, εσύ Σαφάρη, τα παγόνια πού τα βρήκες, ρε? Πού βρήκες τα παγόνια? Απίστευτο. Λοιπόν, και καλησπέρα να πω και στο φίλο με τον Τζόρτζ τον Βλάχο από τον Βόλο. Σε βλέπω σήμερα, Τζόρτζ, εσύ είσαι, δεν είσαι σε παραλίες. Οκ, δεν πειράζει, εντάξει. Καλύτερα, γιατί ξέρεις, εγώ ζηλεύω όταν βλέπω παραλίες και βλέπω αυτή την κατάσταση που έχει κάνει. Πραγματικά ζηλεύω. Με την καλή την έννοια και πραγματικά να περνάς υπέροχα, φίλοι μου, Τζόρτζ. Είσαι πλέον στην ομάδα η δικιά μας, πέρα από τα αγαπητά παιδιά εδώ της εκπομπής. Από το Βόλο. Επίσης, Βόλο έχουμε και το φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας εδώ. Έσχασε, μην την ορίζει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, καλησπέρα βασικά σε όλους και σε όλες. Να περνάτε καλά, να περάσουμε καλά για το επόμενες ώρες που θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας και σαφώς ας μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει και στην αρχή άλλο το Golden Rule Festival του Αντώνη Κουμιώτη, που εκεί πραγματικά είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη εμπειρία. Και αν μη τι άλλο, αν είχα το χρόνο θα αγόρασα μια σκηνή, γιατί τώρα δεν έχω, και θα έκανα έτσι μια κατασκήνωση ένα τριήμερο εκεί πέρα. Και από ό,τι έμαθα έχουν βαρέλια με μπύρες εκεί, Βεργίνα, Φρία, ας πούμε, Φρία, λέω εγώ. Εντάξει. Και όλα καλά, όλα θερά. Λοιπόν, να είχαμε να λέγαμε, λοιπόν, εδώ τι να κάνουμε, αφού εμείς δουλεύουμε έτσι, Τζόρτζ, άρε, Τζόρτζ, εδώ αφού εμείς δουλεύουμε, λέμε τίποτα έτσι να ξεχνιόμαστε, να περνάει καλύτερη βραδιά. Λοιπόν, 2024, αλλά εμείς θα πάμε κάπου στο 1967, πέφτουμε χρονολογικά, αλλά κοιτάξτε, ακούστε μόνο τι θα θυμηθείτε. Για όλα τα παιδιά που είναι στην παρέα μας ήδη τώρα, από την Janis Joplin.

One touch για to me right, one touch για to you right, έτσι. Πώς καταφέραμε, εντάξει, και κολλήσαμε με Tom Waits τον Frank Zappa, εντάξει, είμαστε εκπομπή, πραγματικά έτσι παίρνουν φίλοι και φίλες και μιλάμε καμιά φορά στο τηλέφωνο και λέω πες μου, θες ακούσουμε, θα το ταιριάξουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε, η εκπομπή αυτή είναι μεγάλου ελληνικού, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά τα άπαντα. Θυμηθήκαμε, ακούσαμε τον Frank Vincent Zappa, ο οποίος γεννήθηκε το 25 Δεκεμβρίου του 40, το 93 τον χάσαμε. Αμερικάνος συνθέτης, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, μαέστρος, ηθοποιός, σατυρικός, σκηνοθέτης, ακτιβιστής. Τελευταία είχε πάρει και μια έδρα στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, δεν θυμάμαι το Πανεπιστήμιο τώρα να σας πω. Παρουσιάζει μουσικές, ο άνθρωπος ορχήστρα. Τον βρήκαμε εδώ πέρα, τον πετύχαμε εδώ πέρα σήμερα με τα δικά μου εδώ, τις μουσικές μου, στο Absolute Free, στον τελώς δωρεάν, το δεύτερο στοντιακό άλμπουμ του Frank Zappa, κυκλοφόρησε 26 Μαΐου του 1967, μετά τον ντεμπούτο Freak Out, έτσι, συλλεκτικό και ωραίο άλμπουμ αυτό. Ακούσαμε το τραγούδι, το Why Don't You Do Me Right. Λοιπόν, Frank Zappa έφυγε μπροστά μας, να πω κάτι για τον μεγάλο Tom Waits, και αυτός μέγας. Εδώ στο 1978 τον θυμηθήκαμε στο άλμπουμ το Blue Valentine, το έκτο άλμπουμ, συγγνώμη, κατά σειρά του Tom Waits. Ακούσαμε το τραγούδι που ανήκει τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, το Whistling Past the Graveyard. Από το έκτο άλμπουμ από το 1978 από τον Tom Waits, να πω και δύο λόγια για τον Tom Waits. 49 γεννηθής στο Δεκέμβριο, Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ηθοποιός. Αν έχει παίξει ταινίες, ναι, έτσι μικρούς ρόλους, αλλά σημαντικός και μεγάλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, Frank Zappa, Tom Waits, Tom Waits, Frank Zappa, θέλετε αλλιώς. Δύο τραγούδια τώρα μεταδώσαμε, φίλοι και φίλες. Αφήσαμε μέσα μας και τον Jimi Hendrix, την Janis Joplin. Και όλα αυτά συμβαίνουν και φίλοι και φίλες, γιατί το λέω, γιατί μπαίνουν στην παρέα μας σιγά σιγά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και ο Συντέξ Κομπαένα, ο Γιώργος Γορδελάς και Electric Sounds. Ζωντανά στα ραδιοφωνά σας, ζωντανά κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς. Τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουμε για το καλοκαίρι είναι το 24-27-023-067. Καλησπέρες, πουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε και να δώσουμε συνέχεια. Με τι, έχω κάτι έτοιμο? Τίποτα. Είμαι στη φάση που λέμε δεν έχουμε πλέον τίποτα έτοιμο να ακούσουμε, λοιπόν. Αλλά θα ετοιμάσω τώρα κιόλας. Έχω φύγει με τα δύο κούσματα, θα είχα να ακούσω πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά έτσι ταξίδεψα παρέα με τους ήχους. Περιστεύω να περνάνε καλά έτσι οι Γιωργάδες, από Σκιάθα, από Βόλο. Ετοίμασα πράγματα σου, Τζόρτζ, εσύ για να πας εκεί να κάνεις τα weekend σου, διότι είναι σημαντικό έτσι το καλοκαίρι. Εμένα πραγματικά όταν βλέπω κάνεις τέτοια weekend, μου θύμισε την παιδική μου ηλικία, τότε που πηγαίναμε έτσι νεαροί και κάναμε τα weekend μας στο πύλιο, το πραγματικά πανέμορφο πύλιο εκεί στο Βόλο. Καλλιωργά και παρά ποτέ, ρε εξάδελφε, για να δω εδώ. Καλησπέρα από Πειραιά, να είσαι καλά εξάδελφε. Καλησπέρα στον Μήτρο Βογιατζάκη που είναι στην παρέα μας, και να τον μεταδώσω ένα τραγούδι. Έπεσε στη φάση τώρα να σου μεταδώσω και ένα τραγούδι έτσι, να σε ανεβάσω λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα, πιστεύω να περνάτε καλά εκεί. Να είσαι καλά, καλή έτσι συνέχεια εδώ που μπήκε στην παρέα μας. Καλησπέρα και στην εξαδέλφη μας εκεί, τη Μέρη. Πιστεύω να μας ακούτε παρέα και να απολαμβάνετε έτσι ωραίους ήχους στην πορεία. Λοιπόν, Carol O' Harvest. Κάτι θα να κανονίσω εγώ να μεταδώσω για τον εξάδελφο, μια που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, να, με τον Μπουμπίκε θα σου μεταδώσω το Puts On Your Nightcap από τους αγαπημένους του Carol O' Harvest, τους Γερμανούς. Δεν έχει παράπονο, 15 λεπτά, χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε μουσικές. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά εξάδελφε και στην ξαδέλφη. Καλά περνάτε.

96,1 σας παρουσιάζει τον Γιώργο Κορδελά και την εκπομπή Electric Sounds κάθε Παρασκευή στις 8. Με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Τι να πω εγώ, να πω κάτι άλλο εγώ, Άντων Κερ και τα λοιπά, Άντων Κερ. Το θέμα είναι ότι, αυτή η μπάντα, αν μη τι άλλο, δεν λέμε ότι δεν νοιάζει για τίποτα, Άντων Κερ, διότι, εντάξει, πολέμησε το κατεστημένο, πολέμησε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τις πολέμησε μέσα από τη μουσική του, μέσα από τους ήχους της, μέσα από τους στίχους της. Και ουσιαστικά τώρα το Άντων Κερ, εγώ το είπα έτσι χαριτολογώντας, διότι η αλήθεια είναι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, I don't care, κανονικά έτσι, δεν μας νοιάζει για τίποτα παρά μόνο για το δικό μας έτσι, τη δικιά μας την πλατούλα, να είναι καλά και τα λοιπά και τα λοιπά, και να περνάμε καλά, και όλα τα λάνια αυτά που έρχονται και επέρχονται εδώ πέρα με τη δικιά σας, με κάποιον πρωτοβουλία, ας πούμε, μας βολεύουν μια χαρά όλα αυτά τα χρόνια. Οκ. I don't care, λοιπόν. 13 λεπτά μετά τις 9 ανέβασα λίγο ήχους. Βρε, I don't care κι εγώ, άμα το θέλετε κι αλλιώς. Κακώς εγώ βγάζω το εδώ και χαλάω τη φωνή μου και φωνάζω όσο μπορώ και για τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν γενικότερα και στη Σκιάθο και στην Ελλάδα, έτσι τα πολύ τρανταχτά αυτά έτσι που βγάζουν μάτι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας από εδώ και πέρα, πραγματικά, λοιπόν. Αν και ξέρω ότι τα παιδιά που είμαστε εδώ στην παρέα, οι φίλοι που μαζεύουμε εδώ τις Παρασκευές, είναι στην ίδια φάση έτσι με εδώ, με μένα, με όλη τη φάση έτσι. Μας αρέσει, τα χώνουμε, τα λέμε, αλλά τι να κάνουμε, μας έχουν προωθήσει τα πράγματα, τα άσχημα. Λοιπόν, ο Ramones, από τις πρώτες punk rock bands που δημιουργήθηκαν στο Forest Hill στη Νέα Υόρκη το 1974. Γνωστή για τη συμβολή τους για θεαίρεση του punk κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ramones αναγνωρίζονται για τα πρώτα συγκροτήματα του είδους. Αν και δεν πέτυχαν ποτέ τη σημαντική εμπορική επιτυχία, αυτό που είπαμε, η στίχη τους δηλαδή ήταν τόσο έτσι καλή, αλλά για αυτόν τον λόγο δεν είχαν μεγάλη επιτυχία. Το συγκρότημα έχει μεγάλη επιρροή στην punk κουλτούρα, λοιπόν. Δεν θα πω κάτι άλλο. Το Άντων Κερ ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στο Ρόκ και του Ρούσια, τον πήραμε στη Ρωσία. Το τρίτο στοντιακό άλμπουμ που το είδαμε και ζωντανά εδώ στα ραδιόφωνά μας, στο Facebook το είδαμε ζωντανά. 1977, τρίτο άλμπουμ από Ramones, έτσι. Είναι το τελευταίο του συγκροτήματος, ο οποίος συμμετείχε ο αρχικός drummer, ο Tommy Ramone, έτσι, ο οποίος έφυγε από το συγκρότημα το 1978 για να επικεντρωθεί στην παραγωγή. Η προέλευση του άλμπουμ χρονολογείται από το καλοκαίρι του 1977, όταν το Sinise Pan Rocker κυκλοφόρησε ως single, έτσι. Λίγα πράγματα είπαμε για τους Ramones και έχω έτοιμο έτσι, και από εδώ και πέρα εγώ θα χαμηλώσω τόνους και θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε τελευταία σκοφή τη δουλειά πριν 2 χρόνια τον Cure. Για το φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας, ήθελε να μεταδώσουμε κάτι από Cure, μεταδώσαμε The Mission, το Butterfly and the Wheel για το φίλο μας τον Αλέξανδρο και ακόμη ένα, το Fragile Things. Από τους Cure, τελευταία της γραφική δουλειά για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. Έχει ετοιμάσει ρατίτσα του και το φαγάκι του, κάτι στο λαλόνι και απολαμβάνει μουσικές.

Ήταν η τελευταία ισογραφική δουλειά των Cure, το Fragile Things. Και μάλιστα και μάλιστα πάντα ήμασταν από τους πρώτους που τα είδαμε πριν δώσαμε αυτό το άλμπουμ. Ζωντανά στα ραδιόφωνα σας είναι ο Γιώργος Κορδελάς από τις 8 κάθε Παρασκευή εδώ. Σε μια παρέα που αρμή τι άλλο μαζεύει τις Παρασκευές. Τώρα καλοκαίρι θα μου πείτε σιγά σιγά θα σκορπίσουμε όλοι και άλλωστε εντάξει λογικό είναι. Και άλλωστε εγώ δεν μπορώ να πάω και πάρα πολύ μακριά σαν το χειμώνα που μπορώ να περάσω στις 12 η ώρα, να πάμε μία, να πάμε δύο. Σαφώς το καλοκαίρι θυμάμαι, το θυμάμαι και θα σας το πω σαν τώρα, έτσι. Πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον 30 πλάς χρόνια πίσω, ότι ξεκινούσα καλοκαίρι ραδιόφωνο 12 η ώρα ακριβώς. Θα μου πείτε, okay, άλλες εποχές, το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο πάνω από τώρα, πιο πάνω. Το ραδιόφωνο θα είναι πάντα ραδιόφωνο, εγώ πιστεύω. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είναι ραδιόφωνο. Απλά η γενιά, η δικιά μας, οι γενιές που έχουν απομείνει, το ραδιόφωνο το αγαπάνε. Και χαίρομαι που έχω φίλους όπως έχω το φίλο μου εδώ, τον Τζόρτζ Σαφάρη, που είναι αμετανόητος ραδιοφωνάκιας. Έχει το ραντιστοράκι, το κύριο ραδιόφωνο εδώ στο Σκιάθο, στη Σκιάθο, 96,1 το ράδιο Μαρκόνι. Και είναι και πολλοί αυτοί που ακούνε ραδιόφωνο. Έστω και αν η ποιότητα ίσως να μην είναι τόσο καλή. Που τώρα εντάξει, η ποιότητα είναι σίγουρα καλή, δεν υπάρχει τότε. Εγώ θυμάμαι εποχές που ανοίγαμε κεραίες, σηκώναμε κεραίες, ακούσαμε ραδιόφωνο. Και είναι πιο έτσι. Θα έλεγα τώρα το ίντερνετ είναι πιο εύκολο. Εντάξει, ανοίγουμε ένα κινητό, βάζουμε τη www.radiomarconi.gr και τα λοιπά και κατευθείαν ακούνε εμένα. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, αλλού θα καταλήξω ότι. Και θυμάμαι ότι έκανα ραδιόφωνο. Τότε ξεκινούσα καλοκαίρι 12 η ώρα. 12 και πήγαινα ξημερώματα. Θα μου πείτε τώρα, τότε ήσουν και πιο μικρός. Ήταν καμία υποχρέωση που το έχεις τώρα. Και μιλάμε τότε, ξεκινούσα 12 η ώρα και με το welcome, με το ξεκίνημα. Ήταν όλοι εσύ στο ραδιόφωνο τότε. Πριν κινητά. Λοιπόν, αυτά έτσι. Να θυμόμαστε και λίγο τις εποχές, τις καλές που περάσαν. Διότι. Ηλικιακά είμαστε κάπου εκεί όλοι κοντά εδώ που μιλάμε και βρισκόμαστε. Χαίρομαι και να έχω και πιο μικρό στην παρέα μας. Αυτό είναι το σημαντικό και θα είναι η μεγάλη επιτυχία της εκπομπής. Λοιπόν, τι έχω έτοιμο λοιπόν για τη ζέστα αυτή που μας έβγαλαν. Ζέστα τώρα, αύριο έχω ακούσει, θα χαλάσει πάλι καιρός. Θα χαλάσει καιρός, άκουσα πάλι. Ας κάνουμε καλό παιχνίδι, έτσι. Hot in the city.

Κάνουμε χρόνια ραδιόφωνο εδώ, στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που είδα δώσαμε τραγούδι αυτό, The Power of Love, από την Τζένι Φεράς. Αν μη τι άλλο, είναι τόσο τεράστια η μουσική, τόσες φορές, πολλές αναμνήσεις. Και τι να πρωτοχωρέσει αυτή η μουσική μέσα σε ένα δίωρο ή σε ένα τρίωρο ή σε ένα τετράωρο ίσως, γιατί όχι. Σαφώς εμείς δεν θα πάμε πάρα πολύ για σήμερα, και για σήμερα, καλοκαίρι, δουλεύουμε, εργαζόμαστε, σύν' ότι έχουμε και εδώ και άλλες ιστορίες. Να είναι καλά η αρχηγή. Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν και τις 10, ζωντανά είναι ο Γιώργος Γκορδαλάς στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Όταν ακούτε χαμηλώνουμε τόνους, σιγά σιγά πάμε στο τέλος. Αυτό είναι σχετικό όμως, γιατί μπορεί να χαμηλώνουμε τόνους και να κρατήσουμε έτσι κατά 3-4 ώρες ακόμη, έτσι να γουστάρουμε, να περνάμε καλά, το πατσί. Απλά, έτσι. Όπως μου αρέσει να μιλάω πολλές φορές στο μικρόφωνο, γιατί μιλάω έτσι γιατί θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είστε φίλοι. Είμαστε αδέλφια εδώ πέρα που μαζευόμαστε. Και εξαδέλφια, εξάδελφε. Και εξαδέλφια, μας ακούν τα πέρα. Λοιπόν, το The Power of Love 1984, από το ντεμπούτο άλμπουμ της Τζένι Φεράς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν το τραγούδι που δεν έλειπε από κάθε βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή που κάναμε τότε. Λοιπόν, όπως και το επόμενο, το επόμενο θα μας πάει Αγγλία, από Αμερική θα μας πάει Αγγλία και θα πάμε στη δεκαετία του 70. Το 69 συγκροτήθηκε η μπάντα των Rare Bird, δύο άλμπουμ. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι τουλάχιστον για μένα στα δικά μου τα αυτάκια τόσο καλός αυτός ο progressive ήχος. Είναι ίσως λίγο με τους προοδευτικούς ήχους, εγώ είχα έτσι κάπως. Και άλλωστε η Rare Bird τουλάχιστον μας άφησαν ένα ωραίο άσμα.

Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θυμηθήκαμε και ακούσαμε μερικά τραγούδια έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχάς του 80. Με τελευταίο τον Billy Joel και το Honestly από το 52 Streets το 78. Θυμηθήκαμε, ακούσαμε το Lion Ridge και το Hello. Και θυμηθήκαμε και ακούσαμε τραγούδια που δεν θέμε συχνά πυκνά. Τις καλές εποχές του ραδιοφώνου. Θα έλεγα ότι έτσι μεταφορικά θα είμαστε ένα παλιό ραδιόφωνο εδώ πέρα. Παλαιό ραδιόφωνο. Η εκπομπή αυτή. Μεταδίδουμε πολλά πολλά και διάφορα ακούσματα. Αυτά σημαίνουν τις Παρασκευές, φίλοι και φίλοι, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς για μία ακόμη Παρασκευή από τις 8 συνταξιδεύει παρέα με όλους και όλες εσάς. Βέβαια το ταξίδι μας θα φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος, διότι καλοκαίρι, σκιάθος, εργασία και αρκετή πίεση. Έχουμε το χειμώνα μπροστά μας όμως, ώστε να δώσουμε περισσότερες ώρες στην εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρέα που ήταν και σήμερα εδώ, που είναι και σήμερα εδώ, δεν φύγαμε ακόμη, δύο τραγουδάκια θα τα μεταδώσουμε. Ευχαριστώ όλη την παρέα, τους φίλους και τις φίλες που έρχονται τις Παρασκευές εδώ πέρα. Μακάρι, το καλοκαίρι είναι όμορφη εποχή, είναι ζεστή εποχή, είναι ωραία ώστε να κάνουμε ραδιόφωνο, αλλά αν μη τι άλλο, τα πράγματα εδώ τρέχουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Όσο το χειμώνα, η ρυθμή είναι τόσο χαλαρή το χειμώνα, τόσο νησί της Κιάθου, τόσο όμορφη, τόσο χαλαρή, τόσο ονειρική. Το καλοκαίρι τρέχουμε με χίλια εδώ πέρα, όλο το νησί. Και φανταστείτε ένα νησί που τρέχει με χίλια και χωρίς διοίκηση, χωρίς τίποτα. Είμαστε στο νησί θαύμα, να το ξέρετε αυτό. Είμαστε στο νησί θαύμα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας ακούσουμε λίγο μουσική ακόμη, κανένα δύο-τρία τραγούδια ακόμη. Και όπως είπα, η ομορφιά της Κιάθου υπερισχύει από αυτούς που κυβερνούν εδώ πέρα.

I'm gonna fly, έτσι, I'm gonna fly. Το τραγούδι αυτό πόσο μας πήγε μακριά και πόσο πίσω μας πήγε, έτσι. Πόσο πίσω μας πήγε μουσικά, έτσι. Γιατί χρονολογικά ήταν τελευταία συγγραφή για δουλειά του Πολάνκα. Είχαμε τη χαρά να το μεταδώσουμε το άλμπουμ αυτό, πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση και εδώ. Το Inspiration of Life and Love του 2026, ο Πολάνκα. Τώρα δεν είμαι, έχει περάσει τα 80 και ακόμη η φωνή του είναι τόσο διαπεριστική και τόσο ωραία. Ωραίο αλμπουμάκι, ωραίο αλμπουμάκι. Βέβαια, ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε το 2026, ξαναλέω, το Inspiration of Life and Love, το λέω για μήπως θέλετε να το βρείτε, να το κατεβάσετε ή να το ακούσετε. Ένα 2026, ο τύπος είναι εκεί που ήταν κάπου τη δεκαετία του 60 και του 70, ο Πολάνκα. Το That's Life, αυτή είναι η ζωή, το That's Life. Είπα να βάλω ένα τραγούδι, ένα τραγούδι ακόμα, θα μεταδώσω δύο τραγούδια. Να δώσω καλησπέρα στον αγαπητό συνάδελφο και φίλο τον και αδελφό πάνω απ' όλα, τον Βάγκη του Σταυρόπουλου, που είναι στην παρέα μας. Εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι με τον ακούμε Κυριακές. Φίλο μου Βάγκη, εγώ χάσει την μπάλα εδώ σκιάθω, ξέρεις εδώ η ζωή είναι γρήγορη στο νησί. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα, απλά χαίρομαι πάντα που είσαι στην παρέα μας. Χαίρομαι που το Ράδιο Μαρκόνι είναι πάνω από εμάς. Χαίρομαι που ο Αντώνης ο Κουμιώτης έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στην Αρχέλαιο και ακόμα έχει live εμφανίσεις. Τριήμερο Golden Rule Festival στην Αρχέλαιο, τον Τόνι Κουμιώτη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα ραδιόφωνο που είναι γεμάτο μουσικές και ενημέρωση και σωστές και όμορφες ειδήσεις. Ό,τι μπορώ εγώ, διότι δημοσιογράφος δεν είμαι, μπορώ να λέω. Δημοκρατία έχουμε ή δεν έχουμε, ρε παιδιά? Μπορώ να πω κάτι, ας πούμε, ή θα με βάλουν μέσα? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε. Έχουμε. Σε παρένθεση, λοιπόν. Οπότε είπα να μεταδώσω ένα τραγούδι ακόμα, θα μεταδώσω δύο τραγούδια ακόμη. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι είναι το One More Night για τον φίλο μου τον Γιώργο το Βλάχο που είναι στην παρέα μας. Και επιφυλάσσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου το Βάγκο τελευταίο και για όλους τους φίλους σας σαφώς. Με το που θα έρθω όλο θα βρεθούμε, φίλο μου Τζόρτζ. Να είσαι καλά, χαίρομαι που μπήκε στην παρέα μας και εσύ. Και αλήθεια είναι αυτή που είπαμε, 4 χρόνια ραδιόφωνο τώρα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Και κάθε τόσο όποιος μπαίνει εδώ στην παρέα της εκπομπής αυτής μένει. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις Τζόρτζ. Θα τα πούμε κοντά το μετά. Το φθινόπωρο.

φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος, ποτέ δικαιούμαι να κόψω κανένα τραγούδι. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά και ακούτε πολύ καλά όλα τα χρόνια ότι δεν το έχω σε καλό να κόβω τραγούδια, να μιλάω ενδιάμεσα. Μου αρέσει να μιλάω και να τα λέω ότι γίνεται εκτός μουσικής. Αλλά αφού φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος, το One More Night, μακάρι να είχαμε ακόμη μία νύχτα, αλλά η αλήθεια είναι το χειμώνα θα έχουμε πολλές νύχτες, πολλές μάλλον Παρασκευές, και Παρασκευές θα ξεκινάμε από τις 8, θα αργούμε και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώνουμε. Μεγάλη μεγάλη ευχαριστώ για τους Γιωργάδες που είναι στην παρέα μας από νωρίς, τον Εξάλιφο, την Εξαλέφη τη Μέρη, το φίλο μου τον Λέξτρο από το Βόλο, τον Σταύρο από την παρέα μας εδώ από τη Σκιάθο. Τελευταίος και ο Βάγιος, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος εδώ πέρα, ο Βάγιος Σταυρόπουλος. Τον ακούμε Κυριακές πρωί εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Και όλοι οι άλλοι φίλοι και φίλες που απλά ακούγατε το ραδιόφωνο, δεν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας και καλά κάνατε. Και η μουσική σας ταξίδεψε παρέα με εμάς εδώ πέρα. Ένα, δύο ώρες και λίγα λεπτά παραπάνω κλείσαμε φίλοι και φίλες με τον Γιώργο Κορδελά και τους 96,1 εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Και ανεντώνουμε τηλεφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Εύχομαι η ερχόμενη Παρασκευή να πάρουμε και άλλα λεπτά παραπάνω, να ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμη παραπάνω. Αλλά αν μη τι άλλο, η αλήθεια είναι όσο περνάει ο καιρός εδώ στο νησί της Σκιάθου, τόσο οι πτήσεις γίνονται περισσότερες και περισσότερες και περισσότερες. Μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά το Σεπτέμβριο, αρχίζουν και γίνονται λιγότερες. Okay, κάπως έτσι πάει το πρόγραμμα εδώ πέρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εγώ σας λέω να μείνετε στο Ράδιο Μαρκόνι, γιατί οι μουσικές είναι εξίσου καλές. Και ήθελα να σας αποχαιρετήσω από τον Φιλ Κόλινς, τον Μπραν Φέρι. Ωραία καλοκαιρινή είχε, ωραία 80's είχε εδώ, την τελευταία έτσι 45 λεπτά. Μια καλησπέρα σε όλους, εύχομαι και σε όλες εσάς, πάνω απ' όλα με υγεία. Πολλά φιλιά, ραντεβού την αρχή μου Παρασκευή, 8 ακριβώς. Υγεία και χαρά εύχομαι.

hab euch etwas mitgebracht.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.